93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος

Τις μουσικές διαλέγει ο Κώστας Μιλωνάς.

0: κόσμος.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη, Γερανίου 44 στην Ομόνια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Bees 2026. Για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε περιμένουμε καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
2: μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τα έρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά.
6: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, κοίτα τι σου φέρα, ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα, και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Κόσμος.

Στα 58 του αυτός ο άνθρωπος, ο Bill Callahan, με έναν σπουδαίο δίσκο, My Days of 58, ακριβώς έχει να κάνει με την ηλικία του, ακριβώς έχει να κάνει με τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο. Ένας σπουδαίος μουσικός αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο. Καλημέρα, καλημέρα, είναι η σημείωση ενός μονομανούς, στο Κόσμος 93,6. Η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Λωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια, και σας πάω στην Αυστραλία για τους Τρίφιτς.

the night, τρυφερή, σχεδόν τρυφερή είναι η νύχτα για τους Triffids. Κάπου ανάμεσα στη μεγάλη τρυφερότητα και στη μεγάλη σκληρότητα παίζει το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά έτσι γίνεται συνήθως. Ο Μίκα Π. Χίνσον από την άλλη πλευρά εδώ γίνεται πολύ πολύ τρυφερός. Να με σκέφτεσαι, λέει. The Tomorrow Man, ο δίσκος, σπουδαίο άλμπουμ.

ενδεικτικός της λιτότητας στην έτσι ενορχήστρωση ήταν ο Μίκα Πιχίνσον, αλλά αυτός ο φανατισμός στη λιτότητα μάλλον διαρκεί μέχρι τη στιγμή που θα βρεις τον κατάλληλο τρόπο να εκφράσεις αυτό που θέλεις να εκφράσεις, βάζοντας μια μεγάλη ορχήστρα και βιολιά και εμπνευστά ένας ολόκληρος κόσμος αυτό το The Tomorrow Man, το περσινό το άλμπουμ από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς της περσινής, υποκειμενική άποψη, και όλο κερδίζει μέσα μου. Ο παδός της λιτότητας επίσης όσο γίνεται ήταν και ο Τζόναθαν Ρίτσμαν.

λιτότητα απόλυτη συναυλίες έβγαινε και βγαίνει ακόμα ο Τζόναθαν Ρίτσμαν με μια κιθάρα που παίζει ο ίδιος και έναν ντράμερ πίσω του χωρίς μπάσο καν. Εδώ υπάρχει ένα μπάσο, υπάρχει μια υποτυπώδης κιθάρα, αλλά υπάρχει όλη αυτή η φαντασία στο πώς να στήσεις φωνές και φαίνεται ότι υπάρχει και διαφορετικός τρόπος να στήνεις πολλές φωνές με έναν σχεδόν χοροδιακό τρόπο, διαφορετικός από αυτόν που, το έκαναν οι Beach Boys. Όχι, δεν θα πάμε στους Beach Boys, αλλά από την Βοστόνη του Τζόναθαν Ρίτσμαν θα πάμε στο Λος Άντζελες για τους Eels.

μπάντα τους The Vodka από ένα soundtrack με την Miss Sunshine, ένα σχεδόν παιδικό, εφηβικό μάλλον ήταν αυτή η ταινία, εφηβική, και μέσα εκεί είχαν μερικά τραγούδια, οπότε άρχισες να βλέπεις κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον που είχε να κάνει και με όλο τον ήχο του Los Angeles, οπότε από εκεί το πιάνεις. Όμως η επόμενη δίσκη και ειδικά το άλμπουμ που έχει το Undone ήταν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές, και στην πορεία έκαναν κι άλλα έτσι αρκετά καλά πράγματα, απλά δεν είναι η μπάντα που μπορείς να προβάλλεις σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Τέτοια συμβαίνουν περίπου και με τον Τζακ Αντόνοφ, ο οποίος ως παραγωγός ή ως συνθέτης είναι έτσι πολύ γνωστός, πολύ αγαπητός παντού, όμως στα δικά του πράγματα δεν επιλέγει να κάνει μεγάλες επιτυχίες. Μπορεί να γράφει για την Swift, μπορεί να γράφει για τον Kendrick Lamar, με την Taylor Swift εννοώ, με πολύ μεγάλη επιτυχία, στα δικά του όμως παραμένει underground και θέλει να παίζει περίπου έτσι στην λογική των 50's σε κάποια σημεία, όπως εδώ με τους Bleachers. Αυτή είναι η πάντα του.

Έτσι γράφει λοιπόν με τις επιρροές από τα 50's ο Jack Antonoff για τους Bleachers και ο Bob Dylan, και αυτός διασκευάζει ένα τραγούδι που έρχεται από τα 50's και μάλιστα με το δικό του τρόπο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Κόσμος.

Είναι σημείος ενός μονομανούς του κόσμου 93,6 και αυτός ήταν ο Pete Seeger με ένα από τα πιο μεγάλα του τραγούδια, το Where Have All The Flowers Gone, και γεννήθηκε σαν σήμερα ο μεγάλος αυτός μουσικός, ο μεγάλος αυτός και επαναστάτης, θα τολμήσω να πω, ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος για τη μουσική στην Αμερική, με τα καλά του και με τα όχι και τόσο καλά του. Στα όχι και τόσο καλά του συμπεριλαμβάνω και το κυνήγι στον Dylan όταν έβαλε τις ηλεκτρικές κιθάρες. Αλλά από την άλλη πλευρά ήταν ο άνθρωπος που έστησε στην πραγματικότητα όλο αυτό το ζήτημα που είχε να κάνει με το τραγούδι διαμαρτυρίας στην Αμερική. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1919 εκείνος, και το 1934 γεννήθηκε εντελώς διαφορετικό ύφος ο Φράνκι Βάλι.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Φράγκι Βάλι που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1934, ενώ το 1951 γεννήθηκε ο Κρίστοφερ Κρος. Και συνήθως γκρινιάζουμε για όλα τα πράγματα που συνέβησαν στη μουσική στα τέλη της δεκαετίας του 70, μην πω από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Εκείνος έβγαλε το πρώτο του δίσκο το 1979. Και όμως είχε πολύ καλά τραγούδια. Όχι μόνο ο πρώτος δίσκος, αλλά έκανε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μέχρι τα μέσα των 80s.

Christopher Cross, λοιπόν, γεννημένος σαν σήμερα στη δεκαετία του 50, το 1951 συγκεκριμένα, με αρκετά καλές δουλειές στα 70s και στα 80s. Εντάξει, στην πραγματικότητα το progressive έχει φύγει από την μόδα. Μια pop ανεβαίνει, την ίδια στιγμή το punk έχει κάνει τη μεγάλη του επανάσταση στη Βρετανία και το new wave πάει γερά. Εντάξει, ο Christopher Cross είναι μάλλον μια γενιά, μια φάση η οποία πηγαίνει προς το τέλος της. Παρ' όλα αυτά έχει πάρα πολύ καλά τραγούδια. Τελευταίο ζήτημα που αφορά τη σημερινή μέρα, η Δαλιδά, αυτή η τραγουδίστρια με την σπουδαία φωνή, φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα, αυτοκτονεί δηλαδή, το 1987.

Η Δαλιδά λοιπόν έφυγε από τη ζωή το 1900, όχι δεν θα βάλω άλλα λόγια εδώ, το 1987, και μας φέρνει στη Γαλλία. Σύγχρονη pop, πολύ ενδιαφέρουσα.

Τζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Τζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Μητροπόλεο Τζακίνθου για να παρακολουθήσουμε την θεία λειτουργία.

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Διονυσίου, Χριστοθώμα Αρχιερέως, και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος, παντός του Ορθοδόξου λαού του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού, των σωμάτων, τάξεως και ασφαλείας και πάση αρχής και εξουσίας εν το έθνη ημών, των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες Εκκλησίες και μεμνημένων των πενήτων, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και κνησοτάφτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και φυρωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, των καταπνεύμα και κατασάρκα οικείων ημών, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστη περ αυτών, των προσενεγκάντων, τα τίμια δώρα ταύτα και διούς προσίδαγων, των ενασθενείες κατακειμένων, των ενθαλάσσι πλεόντων, των οδηπορούντων, των υπταμένων, των ενφυλακές και ενπεριστάσιόντων, των νέων των καταφευγόντων εις τα ναρκωτικά, των ενιδρύμαση, των ενθλίψεση και μελαγχολία αδερφών ημών, της ενορίας της πόλεως και της νήσου τάθης και πάσης πόλεως και χώρος και των πίστη οικούντων εν αυτές και πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Ετοιμνήστη τη δέσποτα φιλάνθρωπε των ψυχών, των μακαρία τη λήξη γενωμένων ευσεβώς ορθοδόξων, πατριαρχών αρχιερέων, ιερέων, διακόνων, μοναχών και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και των δόξος πεσόντων της ιερής υπερελευθερίας του έθνους αγώσιν πάλετε και πεσχάτων, των ενεχμαλωσία και πικραδουλία φανόντων και σφαγιαστέντων πατέρων και αδερφών ημών, των δασκάλων του γένους ημών, των μακαρίων και ημνήστων κτητόρων ανακαινιστών δωρητών και φυρωτών του Αγίου Ναού τούτου και των ερωτευσάντων και διακονισάντων εν αυτό, Ομήρου Νικολάου Νικολάου Σπυρίδωνος και Παναγιώτου των ιερέων, υπερμακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως της ψυχής της και κοιμημένης λύσου Εκατερίνης, υπερίσκετων μνημόσυνων επιτελούμεν και υπέρ του συγχωρηθήν αυτοί πάνω πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον, πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, των ενθάδευσε προσκυμένων και απανταχού ορθοδόξων,

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντας προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα που πειθέντα. Ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον ποιήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατερχόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου, και Μαρίας τους Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και χαναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερχόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού καίστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συγκροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρού και ζωή.

Αγιαστήτω το όνομα σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου,

ημερών και άφες ημίν το φιλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισελέγγεις ημάς εις πειραζόμενον.

Ευχαριστώ.

So

Thank you.

Mm-hmm.

Σωστό, ο Θεός των άνους και ευλόγησον την κληρονομία.

δόξαζον τους ευλογούντας Κύριε και αγιάζουν τους επισυμπεπιθώντας. Σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρεπία του οίκου σου ή αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της εκκλησίας σου της ιερεύσης της άρχου συνημών του στρατό και παντή το λαό σου ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνω δωρημα τέλειον ανωθενεστή καταβαίναν εξ του Πατρός των φωτών. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστία και προσκύγησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, τέταρτη Κυριακή από του Πάσχα, ένας μήνας κιόλας πέρασε και ο Ιησούς βρίσκεται μπροστά σε ένα τραγικό περιστατικό. Στην κολυβήθρα της Βηθεσδά, εκεί κάτω στη στοά της δεξαμενής αυτής της Βηθεσδά, βρίσκεται ένας παραλυτικός 38 χρόνια. Κατά καιρούς άγγελος Κυρίου, ο οποίος προεικονίζει το μεγάλη βουλής άγγελο, δηλαδή τον Ιησού Χριστό, κατά καιρούς λοιπόν κάποιος άγγελος ετάρασε το είδωρ και εκεί όποιος προλάβαινε και έπεφτε στην κολυβήθρα, εκείνος και θεραπεύονταν. Ο παραλυτικός λοιπόν αυτός βρισκόταν 38 ολόκληρα χρόνια. Κατάλαβε ο Ιησούς την περιπέτειά του και την ασθένειά του και τον ρώτησε: «Θέλεις υγιής γενέστε? Θέλεις να γίνεις καλά?» Και εκείνος του απαντά το παράπονό του: «Κύριε άνθρωπο, ούκ έχω, ή να βάλει με στην κολυβήθρα όταν ταραχθεί το είδωρ. Δεν έχω άνθρωπο, δεν μπορώ να σηκωθώ, είμαι ανάπηρος. Και δεν με βοηθάει κανείς τώρα εδώ και 38 χρόνια να πέσω μέσα στην κολυμβήθρα όταν ο άγγελος ταράσει το είδωρ. Και γι' αυτό είμαι στην κατάσταση αυτή που βρίσκομαι». Ο Ιησούς λοιπόν απ' τη μία ζητάει τη συγκατάθεσή του. Πρώτα πρέπει να το ζητήσει ο ίδιος για να θεραπευτεί. Γιατί ο Ιησούς δεν είναι θαυματοποιός. Δεν κάνει το θαύμα προκειμένου να εντυπωσιάσει, προκειμένου να διαφημίσει τη δύναμή του και τη δόξα του, προκειμένου να προσελκύσει οπαδούς. Ο Ιησούς είναι ο Θεός Πατέρας, ο οποίος σπλαχνικός προς τα παιδιά του προσπαθεί να τα θεραπεύσει, να τα αγκαλιάσει, να τα αγαπήσει και έτσι να θεραπευτούν. Και όταν ακριβώς εξομολογείται το παράπονό του ο παραλυτικός, βγάζει δηλαδή μέσα από το εσώψυχά του το βαθύτερο πρόβλημά του, ότι δεν έχει άνθρωπο και γι' αυτό θεραπεύεται ψυχοσωματικά. Δεν είναι ο σκοπός να θεραπευτεί επιφανειακά το σώμα, αλλά μέσα από τα θαύματά του ο Ιησούς θεραπεύει ολόκληρο τον άνθρωπο, ψυχήτε και σώματι. Ακριβώς λοιπόν εδώ συμβαίνει αυτή η θεραπεία σε έναν άνθρωπο πολύ ταλαιπωρημένο. Και μάλιστα στο τέλος της περικοπής ακούσαμε να του λέει: «Μικέτι αμάρτανε ή να μη τυχήρων συγγέννητε». Δηλαδή, μην ξαναμαρτήσεις άλλο για να μην σου συμβεί κάτι χειρότερο. Η αμαρτία, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι ένα ηθικό γεγονός. Δηλαδή κάποιος παρεύει, ειδικανικό γεγονός. Κάποιος παρεύει τον νόμο και έτσι τιμωρείται. Δηλαδή ο παραλυτικός τιμωρήθηκε επειδή ήταν 38 χρόνια, επειδή ήταν αμαρτωλός? Όχι βέβαια. Η αμαρτία είναι ένα υπαρξιακό γεγονός. Είναι μια υπαρξιακή αστοχία. Δηλαδή ο άνθρωπος ενώ έχει πλαστεί, ενώ οι προδιαγραφές του είναι να σχετίζεται αγαπητικά, βαθιά και αληθινά με το Θεό και τον συνάνθρωπο, εκείνος, εμείς δηλαδή, αποτυχαίνουμε. Αποτυχαίνουμε αυτής της σχέσης της βαθιάς, της αληθινής, της αγαπητικής. Και έτσι ακριβώς αμαρτάνουμε. Επομένως, η υγιής προσπάθεια κανείς να αγαπήσει πραγματικά και αληθινά είναι η θεραπεία του. Εδώ συνέβη η θεραπεία στον παραλυτικό. Εδώ συνέβη αυτό ακριβώς που λέγεται μέσα σε όλο το Ευαγγέλιο, ότι ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού, ως εικόνα της χάριτος του Θεού, είναι εκείνος που πραγματικά ολοκληρώνεται, πληρώνεται μέσα στην αγάπη, στην αληθινή αγάπη προς το Θεό και τον συνάνθρωπο. Πώς όμως σχετίζεται η παραβολή αυτή, μάλλον η διήγηση αυτή της Κολυμβήθρας, της Βηθεσδά, με την Ανάσταση? Πώς συνδέεται με την επόμενη Κυριακή της Σαμαρίτιδος και το φρέαρ του Ιακώβ, ή πώς με την μεθεπόμενη Κυριακή του Τυφλού, όπου εκεί τον στέλνει ο Ιησούς τον τυφλό στην Κολυμβήθρα του Σιλουάμ? Κοινό χαρακτηριστικό λοιπόν όλων αυτών των περικοπών είναι το νερό. Οι κατηχούμενοι κατά την διάρκεια στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, αλλά και αργότερα και στις μέρες μας, οι κατηχούμενοι κατηχούντο την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, και από το Μεγάλο Σάββατο ξεκινούσαν οι βαπτίσεις και συνεχίζονταν καθόλου το 40ήμερο το Αναστάσιμο. Και ακριβώς εδώ αποτυπώνεται η θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Αδελφοί, όσοι εις Χριστόν εβαπτίστημεν, εις το θάνατον αυτού εβαπτίστημεν. Συνετάφημεν ούν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή ναός περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσομεν. Δηλαδή, το βάπτισμα είναι μετοχή στην Σταύρωση, στον θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού. Είναι μέθεξη ακριβώς του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού. Ο παλαιός άνθρωπος θάβεται για να, μέσα από τις τρεις καταδύσεις στο νερό της Κολυμβήθρας, για να αναστηθεί ο νέος, ο ανακαινούμενος, ο αναστάσιμος άνθρωπος, αυτός που μετέχει της Αναστάσεως του Χριστού. Είναι η θεολογία του Αποστόλου Παύλου ότι είμαστε σώμα Χριστού οι βαπτισμένοι. Και έτσι, ως μέλη του σώματος του Χριστού, με κεφαλή τον ίδιο τον Χριστό, μετέχουμε βαθιά και αληθινά της χάριτος του αληθινού Θεού. Ακριβώς λοιπόν έτσι μπορεί να νιώσει την παρουσία του Θεού στη ζωή του ο άνθρωπος. Μέσα από το βάπτισμα και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας μπορεί κανείς να μετέχει της Θείας Δόξας και να ακολουθήσει εκείνο το μυστικιστικό μονοπάτι μέσα του, μέσα στον έσω άνθρωπο. Καλή είναι η λογική λατρεία, άριστη είναι η λογική λατρεία στην οποία μετέχουμε και στην οποία τελούμε, αλλά κανείς αν δεν μετέχει εσωτερικά, αν δεν ακολουθήσει το δικό του μονοπάτι μέσα στον εαυτό του, μέσα στον έσω άνθρωπο, μέσα στην καρδιά του, τότε δεν μπορεί να γευθεί επιφανειακά τον Θεό. Επιφανειακά προσπαθούσαν να μετέχουν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, γι' αυτό και κατέκριναν το θαύμα του Ιησού ότι το έκανε Σάββατο. Γιατί ακριβώς αυτή η πολλαπτρία έχει να κάνει με την επιφανειακή σχέση με τον Θεό. Η βαθιά, η αληθινή σχέση μέσα στην καρδιά μας, του νου μας, μέσα στην καρδιά, συμβαίνει μέσα στον έσω άνθρωπο. Εκεί λοιπόν μπορεί να γευθεί και να νιώσει ο άνθρωπος τη χάρη του Θεού, γιατί γι' αυτό έχει πλαστεί. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζακύνθου, από όπου ακούσαμε τη Θεία Λειτουργία.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το κόσμο.
4: Και πάνω που μου στέλνει το μήνυμα, αχ, αυτά τα διαλόρο εργαλεία AI κάνουν παπάδες αν τα έχεις κουρδίσει σωστά. Μπαίνω κι εγώ στη στήλη Tech and Science στη Lifeo και να δω έτσι τι παίζει από ειδήσεις και τσουπ, βλέπω ένα τίτλο ο οποίος πραγματικά με τσιγκλάει. Πώς να καθαρίσετε τις λευκές κάλτσες. Και δεν μπορώ να το συνδέσω. Tech and Science με τη σωστή μέθοδο και λίγη υπομονή, ακόμα και οι πιο λερωμένες λευκές κάλτσες μπορούν να αποκτήσουν ξανά τη χαμένη τους λάμψη. Προσπαθώ να καταλάβω τι σχέση έχει με την επιστήμη όλο αυτό και με την τεχνολογία. Δεν το... New York Times είναι το θέμα. Από εκεί λένε ότι το έχουν πάρει. Και έτερον ουδέν. Εντάξει, έχει μια συνταγούλα, διάλειμμα με νερό και απορριπαντικό με οξυγόνο, αλλά

Λοιπόν, ας πούμε για τα δικά μας. 2-10-66-4-29, χτυπά κατευθείαν εδώ στο στούντιο. Κόσμος στο Viber, κόσμος και στο Facebook. Επικοινωνούμε μέσω Viber, μέσω Messenger. Κόσμος 936 στο Insta. Γενικά δουλεύει η επικοινωνία, αλλά σήμερα είναι και Κυριακή, είμαστε λίγο πιο αραχτοί, μπορεί και να μην τα πούμε καθόλου, δεν έχει σημασία. Υπάρχει εδώ η μουσική για να τα λέμε. The Greek Boy All Stars, στον αέρα μας. Jack Guys.

Μ' αρέσει αυτό το φυσικό fade out. Η αλήθεια είναι ότι οι εικόνες που έρχονται είναι λίγο περίεργες. Βέβαια, όσοι για αρώμα Δεκέμβριο, Μάιος αυτός. Υπάρχει και μια παροιμία που λέει κάπου, δεν μου έρχεται τώρα. Έρχονται εικόνες που χιόνιζε χρες, ας πούμε, από την Ημαθία, από το ωραίο Καρπενήσι, μου έλεγε ένας φίλος που είναι από εκεί, τον πήραν οι δικοί του, και από την Πάρνηθα φυσικά. Οπότε το δικαιούμαι. Autumn leaves.

Μέχρι εδώ καλά. Τι μας μένει? Ένα τραγούδι για την εργασία, την κυριακάτικη εργασία. Workson, ακόμα και σήμερα. Ίσως είναι η πιο αγαπημένη μελωδία σε αυτό το κομμάτι της μουσικής. Έχω πολλές και διαφορετικές εκτελέσεις. Και αυτή ξεχωρίζει.

Το Magazine του News 247 έχει ένα πολύ ωραίο θέμα. Για μένα τουλάχιστον. Πόση ποιήση κρύβεται στα έργα του Ραφαήλ. Μπήκαμε στην πιο πολυσυζητημένη έκθεση της Νέας Υόρκης.

Και ναι, αν βρεθεί στη Νέα Υόρκη μέχρι τις 28 Ιουνίου, μην ξεχάσεις το Μητροπολιτικό Μουσείο της. Η έκθεση ονομάζεται Ραφαήλ, υψηλή ποίηση. Έργα, εκ των οποίων περισσότερα από τα 170 είναι σπουδαία σχέδια, πίνακες, ταπισερί και διακοσμητικά έργα από δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές. Χρόνια την ετοίμαζαν την έκθεση. Έχουν έρθει έργα από το Παρίσι, από το Λούβρο δηλαδή, από το Ουφίτσι, στη Φλωρεντία, από το Πράδο της Μαδρίτης.

Ρίξε μια ματιά σε αυτό το θέμα, γιατί έχει ενδιαφέρον του τι ήταν αυτός ο τύπος. Ο Ραφαήλ, ένας εκ των τριών μεγάλων της αναγέννησης. Λεωνάρντο Νταβίντσι, Μικαελάντζελο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Είναι από τις πιο αγαπημένες μου μελωδίες. Έρχεται από τα παλιά, είναι οι specials που άνοιξαν αυτήν εδώ την ώρα. War Crimes. Όσο παλιό και να είναι, τα War Crimes συνεχίζονται ακάθεκτα. Θέλεις 5/8, θέλεις άλλο ρυθμό. Αυτά παραμένουν εκεί.

Η Παπακυρίτσι, είμαστε εδώ. Γεμίζουμε τις μπαταρίες μας, να το πω έτσι. Δεν ξέρω και πώς να... Ωραία, θα το πω έτσι όπως το σκέφτομαι. Αν μην ήμασταν οι μπαμπούνς σήμερα, το 2026, είναι ένα σχήμα που έρχεται από το Βέλγιο. Παίζει η μοναδική του επιτυχία ενώ το τραγούδι που θα ακούσουμε, αλλά αυτό δεν έχει και τόσο σημασία. Γράφω ένα τραγούδι λοιπόν που λέγεται Drinking Gasoline. Τύπου γεμίζουμε καύσιμα και πηγαίνουμε από το ένα μέρος στο άλλο. Το ένα μέρος είναι ο παράδεισος και το άλλο μέρος είναι η κόλαση. Μπορεί να είναι και αντίστροφα, έτσι. Τι είναι όλα αυτά, ένα τσιγάρο δρόμος. Και στο τέλος πετάμε και την κάφτρα στο depósito και τα παίρνει όλα, γίνονται όλα να είστε ο κύριος. Αλλά πες μου, θα τολμούσες να γράψεις με τις τιμές που έχουν τα καύσιμα τώρα το 2026 ένα τέτοιο τραγούδι και που δεν ήξερες πόσο θα φτάσουν και αύριο το πρωί? Δύσκολα. Παρακινδυνευμένο. Άσε την καζολίνη στην άκρη. Δεν ξέρεις τι θα γίνει αύριο το πρωί. Πιες καλύτερα ένα μολ στην υγειά μου.

Αυτά που λες, σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα, κατά τ' άλλα εμείς προχωράμε. Αν θέλετε αφινόμαστε στη μουσική. Do what the witch says. Πάμε πάλι.

Να πω την αλήθεια, δεν έχω διαβάσει πολλά πράγματα για τα κείμενα. Τι είπα, τα κείμενα, τα κύματα. Είναι... γράφουν το πιο λυρικό, το πιο εσωτερικό έργο της Virginia Woolf. Και εδώ και κάποιες μέρες, 2 εβδομάδες για την ακρίβεια, αμέσως μετά το Πάσχα, ο Ίνκι Φεζολάρη το ανεβάζει στη σκηνή του θεάτρου Νους Creative Space. Και εκτός από τη σκηνοθεσία υπογράφει και την απόδοση αλλά και τη διασκευή μαζί με την Ροδή Στεφανίδου.

που τα λέμε, τα κύματα διαθέτουν τον αέναο δικό τους ρυθμό. Και εδώ που τα λέμε, επίσης σπάνια μιλάω στον αέρα για παράσταση που δεν έχω δει, αλλά μερικές φορές ξέρω κατά βάθος τις δουλειές των ανθρώπων. Και έπειτα εδώ έχουμε να κάνουμε με αυτόν τον τόσο εύθραυστο, τόσο τρυφερό, τόσο δικό μας ανθρώπινο κόσμο της Virginia Woolf.

μας οι ήρωες. Οι ήρωες και ηρωίδες των κυμάτων. Μαζί τους και οι σκέψεις τους. Γυρλάντες πολύχρωμες. Μαζί τους και οι αντιλήψεις τους. Και οι άνθρωποι που τους περιστοιχίζουν. Μαζί και το σύμπαν τους. Άνθρωποι που αναζητούν την ταυτότητά τους. Και μιλούν για τα κύματα. Τα κύματα αγάπης και φιλίας. Μιλούν για την ασφάλεια που ζητάμε. Για τις αδυναμίες μας. Τη μουσική υπογράφουν οι The Kundera Project.

Το θέατρο Νους βρίσκεται 334. Και εμείς έχουμε 3 διπλές προσκλήσεις για σας. Για τη Δευτέρα ή την Τρίτη, αν προτιμάτε. Στέλνετε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας στο Messenger του Κόσμος. Μιλάμε πάντα για την παράσταση «Τα κύματα» της Virginia Woolf. Η σκηνοθεσία είναι του Άγγε Φεζολάρη και παρουσιάζεται στο θέατρο Νους Creative Space. Φυσικά δίπλα στο όνομά σας γράψτε και τη λέξη, τα κύματα, τις λέξεις μάλλον, τα κύματα.

Μακά, για σένα έρχονται τα μηνύματα. Και όντως, αν έκανες εχθές, εγώ δεν ήξερα ποιος έκανε. Γυρνώντας σπίτι, άκουσα Cosmos Lab και ήταν, όσο άκουσα, καταπληκτικό. Μπράβο. Δεν το λέω εγώ, το λένε και ακροατές. Δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και ακροατές.

Happy Home του Daniel Norger. Α, όχι, Holding Around My Happy Home. Daniel Norger. Από τα Βόρεια. Άλλη ιστορία.

0: Κόσμος 93,6.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση. Η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Βρε τη Μισελ Γκούρεβιτς, έχουν αρχίσει καλοκαιρινές συναυλίες στο Μαξίμις φοράμε Ζιβάγκο και δεν πάει το μυαλό μας τώρα για το 12 Ιουνίου. Αλλά να. Και παίζει και σε ωραίο θέατρο στο Κυποθέατρο Παπάγου.

Το ραντεβού είναι στις 12 Ιουνίου, πάνω στην εξεταστική, περίφημα. Λοιπόν, θέλω να αλλάξω τοπίο. Θέλω να πάω κάπου που να έχει ζέστη. Που να μπορούμε να περπατάμε ξυπόλυτη. Είναι και αυτό μια άλλη ιστορία. Η επαφή μας με το χώμα εννοώ.

Θα φύγουμε από τον Παμακό και θα πάμε στα δικά μας, στα κλασικά. Πριν από αυτό, για να μην σας ταλαιπωρώ άλλο και για να μην γράφετε άλλο, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη μεγάλη συμμετοχή, για τις προσκλήσεις. Λοιπόν, μιλάμε πάντα για το κείμενο της Virginia Woolf, μιλάμε πάντα για τα κύματα, μιλάμε πάντα για τη σκηνοθεσία και έχει λάβει μέρος και στην διασκευή. Το Έγκυ Φεζολάρη, Θέατρο Νους, Creative Space, Δευτέρα. Δύο ακροατές, ο Δημήτρης Γιώργας και η Κατερίνα Μάδη, και την Τρίτη η Ζωή Τρανταλίδου και η Τζένι Βαρβαγιάννη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω στείλει και τα μηνύματα. Τα ονόματά σας θα βρίσκονται στην είσοδο. Cosmos Classic.

Αλέρτα είναι σαν να λέμε κάτι σαν ειδοποίηση. Μπορεί και προειδοποίηση. Πάντως υπάρχει λύση.

0: Τι ωραία. Ωραία διασκευή, καλύψω μπλούς από τα παλιά. Καινούργια κυκλοφορία της Agogo Records, More Horizons Remix. Μας έχουν συνηθίσει στα καλά remix. Τι άλλο, θα σας αφήσω κάπου εδώ. Θα ευχαριστήσω τη Μαρία Παπακυρίτση που φρόντισε τον ήχο. Θα σας πω ότι έρχεται ο Μιχάλης Καμάκας που είχε εξαιρετικό Κόσμος Λάμπ χθες το βράδυ για τις επόμενες δύο ώρες στον αέρα μας. Θα πω ότι γι' αυτό είμαστε εδώ. Μου στέλνει μια Κροάτρια και μου λέει σε σχέση με μια συναυλία που είχε δει πέρσι την Γκούρεβιτς. Νομίζω Γκαγκάριν είχε παίξει πάρα πολύ λίγο. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να λέμε και τα παράπονά μας. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο στις 10. Καλή συνέχεια να έχετε, γεια και χαρά.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
3: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
4: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
4: Wow!
5: Ονειρεύεσαι?
4: Όχι!
5: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Biz 2026. Για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε Περιμένουμε Καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

σαν γνήσιος Γάλλος εδώ ερμηνεύει ο Τζάρβις Κόκερ το κλασικό Αλίν για το ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης εδώ στον αέρα του κόσμος, πρωινό Κυριακής 3 του Μάη από το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση.

έχει τις ενστάσεις της εδώ απέναντι μου η Μαρία Παπακυρίτση για τα γαλλικά του Jarvis Cocker. Ξεκίνησε με debate αυτή η εκπομπή. Εσωτερικό. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή η εκτέλεση και πολύ καλά τα γαλλικά. Καθότι Άγγλος

Tame Impala, κάτι από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο Deadbeat. Ακούσαμε για μία ακόμη φορά εδώ στον αέρα του κόσμου στο Loser. Τρόποι επικοινωνίας μας βρίσκεται πάντα τηλεφωνικό στο στούντιο του κόσμου στο 210-6066-429. Facebook, Instagram, Κόσμος 936. Και Viber, Κόσμος Radio.

χθες και την υπέροχη φωνή της Ann Peebles στο 99 Pounds στο σήμερα, στο πρόσφατο παρελθόν για την ακρίβεια στο 2025, ένα από τα άλμπουμ τα οποία είχαμε ξεχωρίσει, είχαμε παίξει αρκετές φορές στο νέο στούντιο άλμπουμ των Same με τίτλο Cutthroat. Ακούσαμε για μια ακόμη φορά εδώ στον αέρα του κόσμου στο Lempy Out, απολαύσαμε και το περσινό καλοκαίρι στην πλατεία νερού, σε εκείνη την πολύ ζεστή ομολογουμένως μέρα στην πλατεία νερού, αλλά ήταν εξαιρετική η Same για κάτι που μου λέει ότι θα τους ξαναδούμε σύντομα. Για να πάμε στο σήμερα, στο 2026 και σε κάτι πάρα πολύ φρέσκο, διότι κυκλοφόρησε μόλις την Παρασκευή, προχθές δηλαδή, το νέο στούντιο άλμπουμ των Black Keys.

Πρόσφατα ακούσαμε μια cover εκτέλεση του Where There's Smoke, There's Fire από τον Paul Weller. Αυτή τη φορά το ακούμε και από τους Black Keys στο πλαίσιο της νέας δισκογραφικής τους δουλειάς με τίτλο Peaches. Κυκλοφόρησε την Παρασκευή ένα cover album. Διασκευές κλασικών blues κομματιών τα ξεβάζουν αυτή την χαρακτηριστική βρωμιά στον ήχο τους.

οποίο μου θύμισε από την πρώτη ακρόαση εκείνο που είχαν κυκλοφορήσει πριν από μια πενταετία, αν δεν κάνω λάθος, στο Delta Cream. Έναν δίσκο φόρο τιμής τότε στα Blues του Mississippi.

φυσικά η Jungle στο Back on 74 στον αέρα του κόσμου ως δεύτερο ημίωρο. Στην σημερινή μας συνάντηση σε αυτό το πρωινό Κυριακής 3 Μαΐου είναι η Μάρια Παπακυρίτση απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Μιχάλης Χαμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μας ακούτε φυσικά από τα FM, από τις τηλεοράσεις σας και μέσα από το rteco.gr.

νομίζω ότι θέλω άμεσα και σε φυσική μορφή αυτό το νέο EP που παίζουμε τις τελευταίες εκπομπές στον αέρα του κόσμου και αυτές εδώ τις εκπομπές. Το νέο EP από τον Jordan Rakey με τίτλο Between Us. Εδώ ακούσαμε για μία ακόμη φορά το track με τίτλο Monsters. Έχουν έρθει ήδη τα πρώτα μηνύματα σχετικά με το χθεσινό mixtape που μεταδόθηκε στον αέρα του κόσμου στο πλαίσιο των Family Tapes που παίζουν κάθε Σάββατο βράδυ 12 με 2. Είχαμε νέο επεισόδιο Inditronica, υπότιτλος A Prelude to Echoed Light. Και θα το βρείτε on demand με αυτό τον τίτλο, με το να προσθέσετε και το volume 2, γιατί ξεκίνησε πέρυσι αυτή η μίνι θεματική στο πλαίσιο του Inditronica. Είναι αυτό το mixtape που προκύπτει χρονικά λίγο πριν τον ερχομό του καλοκαιριού και κουβαλάει μέσα του αρκετές σκέψεις, παραστάσεις από το χειμώνα, από την χρονιά. Θέλετε, μπαίνει στο Blender, μπαίνουν και οι προσδοκίες στα όνειρα του καλοκαιριού που έρχεται.

0: Goldie, Inner City Life. Για να απαντήσω και σε κάποια μηνύματα on air που έρχονται, ναι, θα υπάρξει on demand το mixtape, όπως όλα τα mixtapes που μεταδίδονται. Από αύριο Δευτέρα θα υπάρχει on demand στο rteco.gr. Μπορείτε επίσης να καταβάσετε το app πολύ εύκολα.
1: Don't call it a fun hack. I'm in it for the
0: Βάζετε στο search Indytronica, βρίσκεται όλα τα επεισόδια. My passive income's top tier. My waste

Σελένς από Σελίν Ντεσμπέρκ εδώ στον αέρα του Κόσμος. Έχουμε και το Athens Music Week σε λίγες μέρες από τώρα, 6 με 9 Μαΐου. Περισσότερες από 100 διαφορετικές δράσεις, πάνελ συζητήσεων, master classes

Κόλβας στο The Birds εδώ στον αέρα του κόσμου. Σε έλεγα προηγουμένως για το Athens Music Week που επιστρέφει και φέτος σε λίγες μέρες από τώρα, 6 με 9 Μαΐου. Οι ομιλίες και οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο Γερμανικό Ινστιτούτο, στο Γκέτε, δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας. Θέλω να πω και δύο λόγια για ένα πάνελ που έχω τη μεγάλη χαρά να συντονίζω αυτή την Παρασκευή, 8 Μαΐου στις 3.30 το μεσημέρι στο Γκέτε, ένα πάνελ όπου επί της ουσίας μεταφέρει όλους αυτούς τους διαλόγους, τις κουβέντες που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια είτε on air με διάφορους καλλιτέχνες που έρχονται εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ, είτε στο στούντιο του Κόσμος, είτε στα στούντιο που ηχογραφούμε τα sessions, όλες αυτές οι κουβέντες που έχουν γίνει είτε on air, είτε σε προβάδικα, είτε σε μπαρ με διάφορους καλλιτέχνες, σκέφτηκα πως θα ήταν καλό να τις μετατρέψουμε σε ένα πάνελ. Γι' αυτό και πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ, όσοι με ακούτε αυτή τη στιγμή και είστε στο ξεκίνημά σας ως καλλιτέχνες, πραγματικά αξίζει να έρθετε σε αυτό το πάνελ, διότι και οι άνθρωποι που το αποτελούν είναι πάρα πολύ αξιόλογοι από το χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Είναι ο Λάμπρος ο Γερολυμάτος από τους 1000 Modes. Δεν χρειάζονται σχόλια για το πόσο success story είναι αυτό που σχετίζεται με τους 1000 Modes. Ο Άλεξ ο Μπόλπασης, πολύ επιτυχημένος παραγωγός και φυσικά κομμάτι των Steams. Ο Κώστας ο Γρούντας, επίσης πάρα πολύ αξιόλογος καλλιτέχνης και πολύ επιτυχημένος στο κομμάτι της διοργάνωσης events. Και η Ολίνα, μία από τις περιπτώσεις Ελληνίδων καλλιτεχνών που ξεχωρίζω τα τελευταία χρόνια και έβγαλε και ένα πολύ ωραίο άλμπουμ φέτος. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν στις 3.30 το μεσημέρι στο Γκέτε θα μιλήσουμε για την βιωσιμότητα της εγχώριας σκηνής.

0: Queens στο Watchlar, φινάλε πρώτου μέρους. Ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο για το δεύτερο μέρος.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

κάτι από Marvin Gaye στην μουσική του, στον ήχο του, The Sacred Souls. Ακούσαμε το Live For You για το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της σημερινής μας συνάντησης.

Κάτι από τα κλασικά του κόσμου είναι η Μπέμπε και είναι φυσικά το Μάλλον, μια μεγάλη επιτυχία που μας έρχεται σχεδόν από τα μέσα της δεκαετίας των Zeros. Και μια pop επιτυχία η οποία στιχουργικά πραγματεύεται δύσκολα ζητήματα, όχι πολύ ευχάριστα, όπως είναι εδώ η οικογενειακή βία, η κακοποίηση των γυναικών.

λογικό ότι προκύπτουν τέτοιοι pop ύμνοι. Οι οποίοι παράλληλα παίρνουν και κοινωνικά μήματα. Είναι το Urban Sounds εδώ στον αέρα του κόσμου. Είναι η Μαρία Παπακηρίτση απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

2261-06-4-29. Επικοινωνούμε επίσης μέσα από τα social, μέσα από το Facebook, το Instagram. Εκεί μας βρίσκεται γράφοντας κόσμος 936. Και μέσα από το Viber, εκεί που συνεχίζουν να έρχονται πολλά μηνύματα σχετικά και με το χθεσινό mixtape. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κόσμος Radio εκεί μας βρίσκεται στο search. Και επαναλαμβάνω, θα μπορείτε να το βρείτε on demand από αύριο Δευτέρα στο Ερτεκό. Χωρίζεται σε δύο μέρη, σε part 1 και part 2.

κοιτάζω το καλεντάρι μου για τις επόμενες μέρες. Ξεχωρίζει κανείς σίγουρα τα showcases στο πλαίσιο του Athens Music Week, που αξίζει να παρακολουθήσετε. Ξεχωρίζω και αυτή την βραδιά για την οποία μιλούσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, που θα πραγματοποιηθεί στο Plex αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου. Λέγαμε για αυτό το team, το οποίο αξίζει να μπει στα ραντάρ σας,

κοιτάζοντας το line-up, βλέπω πολλούς αξιόλογους νέους καλλιτέχνες της εγχώρια σκηνής και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα events που γίνονται, τα φεστιβάλ που γίνονται, τα εγχώρια να δίνουν το βήμα στους καλλιτέχνες, στους εγχώρους καλλιτέχνες. Γιατί κάπως έτσι μεγαλώνει και σκηνή. Αυτό και με αφορμή αυτό που λέγαμε στο τέλος του πρώτου μέρους για το πάνελ αυτό που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή στο Γκέτε 3:30 το μεσημέρι σχετικά με την βιωσιμότητα της ελληνικής σκηνής.

συζητούσα και τις προάλλες. Ναι, είναι πολύ σημαντικό η Αθήνα πλέον κάθε σχεδόν 15 μέρες να φέρνει ένα μεγάλο όνομα από το εξωτερικό. Αλλά είναι πολύ πολύ σημαντικό να υπάρχουν και χώροι σε αυτή την πόλη που να δίνουν το βήμα σε καλλιτέχνες, είτε στο κιθαριστικό κομμάτι είτε στο ηλεκτρονικό κομμάτι, να παρουσιάζουν την μουσική τους, αποκτούν το κοινό τους. Και έτσι και αυτοί με τη σειρά τους να μεγαλώνουν.

0: σας για ηλεκτρονική μουσική, Kraftwerk. Φυσικά στο The Model και τη βραδιά εκείνη πριν από 2 χρόνια περίπου στο Ηρώδιο. Μακάρι να τους ξαναδούμε σύντομα. Ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Κάμακα. Επιστρέφω σε πολύ λίγα λεπτά για το 4ο και τελευταίο ημίωρο.
1: Κόσμος 93,6.
2: Ρωμαίος
3: Ιουλιέτα
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά,
3: με γέλιο να χαρείτε.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Ντεβίλ στο Ατλαντίκ, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Πάντα ο ερχομός του Γιώργου Πολυχρονίου φέρνει ένα πλατή χαμόγελο. Οπότε γι' αυτό και με ακούτε έτσι. Είναι η Μαρία Παπακυρίτζη στην ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Μιχάλης Χαμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτές είναι The Last Dinner Party. Count the ways.

Κατ' εμέ, ό,τι πιο hot, για να πω, να μην πω άντε, όχι ό,τι πιο hot, από τα πιο hot ονόματα που μας έρχονται αυτή τη στιγμή, αυτά τα τελευταία τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια από την βρετανική σκηνή, The Last Dinner Party, κάτι από το album From the Pyre, ακούσαμε το Count the Ways. Θα ήθελα πάρα πολύ να τις δω live από πράγματα που έχω παρακολουθήσει ιντερνετικά, δηλαδή από live τους σε μεγάλα φεστιβάλ, εκτιμώ πως παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να πιστεύω ότι τα μεγάλα φεστιβάλ της χώρας, γιατί φαντάζομαι θα είναι και αρκετά ακριβές αυτή την περίοδο, θα καταφέρουν να τις φέρουν σύντομα. Διάβασα ένα μήνυμα πριν από λίγα λεπτά από την φίλη ακροάτρια, την Μαρίνα. Μαρίνα, σε ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για τα καλά σου λόγια. Και λέει μεταξύ άλλων, ευχαριστούμε που κατά καιρούς βρίσκουμε και drum and bass στοιχεία στην εκπομπή, και είναι μια καλή ευκαιρία να επιστρέψουμε σε αυτό το άλμπουμ και στην E-Archives.

ανεξάρτητα με το κοινωνικοπολιτικό περιτύλιγμα της μουσικής των Νίκαπ, εδώ πραγματικά έχουμε να κάνουμε και καλλιτεχνικά μιλώντας με ένα πολύ ωραίο άλμπουμ. Επανέρχομαι, παίξαμε χθες ένα κομμάτι από την νέα τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο Finian. Σήμερα παίξαμε το Irish Goodbye εδώ με την συμμετοχή του Kane Tempest. Πολύ πολύ ωραίο άλμπουμ και προφανώς τα λέγαμε και χθες, θα συναντήσετε πολλά πολλά κοινωνικοπολιτικά μηνύματα, είτε σχετικά με την Ιρλανδία είτε με πράγματα τα οποία σχετίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο το τι συμβαίνει στις διάφορες γειτονιές του κόσμου αυτή την περίοδο. Πάμε λίγο πριν το φινάλε σε ένα πολύ ωραίο άλμπουμ το οποίο μας έρχεται από την εγχώρια σκηνή και από την Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσω στη συνέχεια μόλις παίξω το κομμάτι.

Λοιπόν, αυτοί είναι οι Viceroy, μας έρχονται από την Θεσσαλονίκη. Είναι παιδιά 18 max 20 χρονών και κυκλοφόρησαν πριν από λίγους μήνες σε ένα πολύ πολύ ωραίο ντεμπούτο άλμπουμ με τίτλο Freedom Tastes Like Breakfast. Ακούσαμε το track με τίτλο On a Sunday. Και σε λίγες μέρες από τώρα, για την ακρίβεια την επόμενη Κυριακή 10 Μαΐου, έρχονται στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Death Disco. Δεν τους έχω δει ακόμη live και πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να τους δω.

Composers στο Love of Nature. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Ευχαριστώ την Μαρία Παπακυρίτση που φρόντισε τον ήχο για τις προηγούμενες δύο ώρες. Ακολουθεί φυσικά ο Γιώργος Πολυχρονίου από τις 2 μέχρι τις 4. Ήταν ο Μιχάλης Καμακάς στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής για τις προηγούμενες δύο ώρες, και δεν γινόταν να μην κλείσω με κάτι από James Brown, ο αδιαφυσβήτητος νονός της soul και ο αρχιτέκτονας της funk, που γεννήθηκε σαν σήμερα, δηλαδή 3 Μαΐου του 1933. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε καλά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Κόσμος.

Οχ, πολύ δυνατά, πολύ δυνατά με έχεις. Πολύ δυνατά με έχεις, πάω πίσω. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε στο χαρούμενο επιτέλους, γεμάτο σαν τη γη, όπως λέμε με σε εισαγωγικά, δίωρο του G-Poly Groove, όπως κάθε μεσημέρι Σαββάτου Κυριακής στις 2. 2, θα πάω αύριο Υπουργείο. Τι ήθελα να πω, ξεκινήσαμε με τραγούδια της βροχής, γιατί σηκώθηκα το πρωί, τι βλέπω, βροχή. Πώς γίνεται ρε παιδιά, πριν από 2 μέρες να έχουμε air condition και σήμερα να έχουμε σόπα ηλεκτρική, είναι κάτι φοβερό. Το είδα εδώ στην ΕΡΤ, τα 2 είσοδος εκεί που ξέρεις, λες μια καλημέρα μπαίνοντας στο κτίριο, είχαν 2 σόμπες, κάνει κρύο, καιρός για 2.

0: Έτσι λοιπόν έφερα μερικά τραγούδια βροχής, έτσι για να καλωσορίσουμε τη βροχούλα. Μας έκανε μια ανοιξιάτικη επίσκεψη και στη χώρα μας. Φάγαμε λίγο ωραία βροχούλα. Δεν με τρομάζει η βροχή, μ' αρέσει. Αλλά ξέρετε, εγώ βγάλει τα κοντομάνικα, πήρα και 2-3 καινούργια τώρα που χορεύτε. Και ξαφνικά βάζω σήμερα παλτό. Τι να κάνω, τι να κάνω. Τι ωραίο αυτό το The Rain Came από του Sir Douglas Quintet. Πώς το θυμήθηκα να το παίξω αυτό το κομμάτι. Sir Douglas Quintet featuring Doug Sam και Terence Trent D'Arby. Και τώρα ένα ακόμη Rain Song.
1: The Dramatics. The Dramatics in the Rain. In the Rain. Προσέξτε. Αγαπήστε τη βροχούλα. Κάνει πολύ καλό.

Dramatics. The Dramatics. Αριστούργημα in the rain. Προηγουμένως Terence Trent D'Arby and Rain. Και φυσικά Sir Douglas Quintet, μεγάλο group from Texas. Με τον Doug Sam έχει κάνει και solo καριέρα. Το υπέροχο τραγούδι είναι γνωστή από το Σίζε Παραμούβα. Σίζε Παραμούβα. Λέγεται το κομμάτι The Rain Came. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, τρία τραγούδια πολύ φάνκι να ανέβει λίγο η ομάδα Κυριακή, να ζεστάνουμε την ατμόσφαιρα που είναι λίγο κρύα, όχι μόνο στην Αθήνα, μα πληροφορούμε και από εκτός Αττικής γίνεται λίγο βροχή, λίγο κρύο, λίγο αέρας. Έχει χαλάσει, δηλαδή έχουμε καλυτέρευση του καιρού νομίζω προς το τέλος του 24ωρου που διανύουμε. Dennis Coffey, ένας ακόμη υπέραγος κιθαρίστας. Έχω μανία με τους Guitar Man, Bar Case and Curtis Mayfield. Σκόρπιο. Για τους σκορπιούς και τις σκορπίνες. Λέω στην Παπαγκυρίτσι πα-πα-πα και μου λέει απ. Πειράζω, τι να κάνω, Θεέ μου, όλους πειράζω.

Son of Shaft. Son of Shaft. Θυμάστε το Shaft Riser Case. Μετά η Bar Case, ένα πολύ μεγάλο συγκρότημα Funky Soul. Γι' αυτό ξεκίνησε από την Stax Records Memphis, Tennessee. Για συνόδευε και τον Otis Redding, τον παπά της Soul, στην ίδια εταιρεία βέβαια. Και σε δίσκους, αλλά συναυλίες, παραστάσεις. Τρία από τα μέλη σκοτώθηκαν σε εκείνο το αεροπορικό δυστύχημα μαζί με τον Otis Redding κάποιο μήνα του 1967. Bar Case and Son of Shaft, προηγουμένως Dennis Coffey and the Detroit Guitar Band και το περίφημο πραγματικά Scorpio, πολύ μεγάλη επιτυχία funky instrumental από το άλμπουμ του διάσημου Αμερικανού κιθαρίστα με τίτλο Evolution. Και το επόμενο και τελευταίο είναι Curtis Mayfield. Curtis Mayfield, The Pusherman, από το soundtrack της ταινίας Superfly. Με το οποίο Superfly θα ακούσουμε από τον οργανίστα, τον Ruben Wilson, αμέσως μετά. Από το άλμπουμ του τελευταίου, The Cisco Kid, που θυμίζει War. Ladies and gentlemen, Curtis Mayfield, The Pusherman.

Γεια σου ρε Τζούλια, καλαμολέ, θρυλική Τζούλια μου, με τα ευχάριστα. Ο Τόνι Τσίκος είναι μια χαρά και δόξα τω Θεώ, το από εβδομάδα είδε το δανέφιε το πολυγωνίο που είναι σαν φωτογεννημένος και τυχερό παιδί. Βγαίνει επιτέλους από το νοσοκομείο, είναι μια χαρούλα, μια χαρά. Ο εκείνος που είναι μια χαρά και δύο τρομπάδες είναι αυτός που μιλάει.

υπέροχη ταινία, έτσι, αστυνομική κομμωδία είναι με, τον, με μουσική Curtis Mayfield, Superfly, εκεί αρχές δεκαετίας 70, από τα κλασικά άλμπουμ με μουσική Curtis, από τα καλύτερα του άλμπουμ ασφαλώς, και ένα από τα τρία κομμάτια, το Superfly, το Freddy's Dead, αλλά και το Pusherman, I'm your Pusherman baby, έγιναν πολύ μεγάλες singles.

και μια καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα Φερλέ, την Τζούλα την Καραμολέ, τον Καραμολέκο δηλαδή, τον Στέλιο τον Μουτζούρι, τον Γιάννη Μουτσόπουλο μας ακούει από τις Βρυξέλλες, την Νατάσα Λετσαρδοπούλου, φαντάζομαι ότι και έρχεται ο Φώτης Αργοδοβασίλης πρωί-πρωί μαζί με τον Γιάννη Αλαμάνο, το λέω πρωί-πρωί, τουλάχιστον μισή ώρα before the kick-off. Μου στείλανε για καλημέρες και περιμένουν να ακούσουν εκπομπή λόγω και του καιρού. Θα μαζευτούν σπίτι ζεστά, τρυφερά και ακουστικά με G-Poly Groove. Η Έλενα, η Νίκη, η φίλη μου. Αχ, τώρα τα χάσα. Δεν πάω εδώ, είμαι και λίγο. Τι ώρα είναι, ακριβώς 2:30. Σε λίγο. Robert Pander, ακούστε πιο μπροστά όμως. Να τελειώσει το κομμάτι με τον του Superfly του Curtis Mayfield. Με τον Ρούμπερ Βίλσον και αμέσως μετά κατά μερικά διαφημιστικά και επιστρέφουμε.

τη φίλη μου την Μαρία Παπακυρίτση, που είχε και σε μένα τη τεχνική επιμέλεια στο για ένα ημίωρο, πολύ δημό όμως, πριν έρθει κατευθείαν από τη ζούγκλα ο Ηλίας Διαμάντης να συνεχίσει την ηχητική επιμέλεια της εκπομπής G-Poly Group, που μεταδίδεται μόνο στο νομό Βιωτίας. Ορχομενό, Αλίαρτο, Αγιο Δημήτριο, Κρύε Κούκι, Θήβα και Βιωτία, ξέρετε, Λιβάτια, πρωτεύουσα. Και Πέτρο Μαγούλα.

Μέλη και δίσκο έγινε αυτό το κομμάτι της Betty Everett με τίτλο It's in His Kiss, The Soup Soup Song, που το έκανε επιτυχία περισσότερο βέβαια. Περισσότερο μεγάλη επιτυχία εννοώ, η περίφημη ηθοποιός και τραγουδίστρια Cher. Λοιπόν, αυτή είναι η Λίντα Λούις που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν από τρία χρόνια σαν σήμερα, το 2023, 3 Μαΐου του 2023. Μικρή ήταν, πολύ όμορφη κοπέλα, μαύρη, και ήταν και backing vocalist σε πάρα πολλούς Βρετανούς καλλιτέχνες, καθώς και η ίδια είναι Βρετανίδα. Ήταν backing vocalist και συνεργάτητα γενικώς του David Bowie, του Rod Stewart, του Al Cooper, του Cat Stevens και πολλών άλλων Βρετανών κυρίως καλλιτεχνών. Έκανε πολλούς δίσκους, solo δίσκους, και ένας από αυτούς είναι και αυτός ο εγγλέζικος Not a Little Girl Anymore, όχι πια μικρό κορίτσι, ο τίτλος του άλμπουμ, και The Soup Soup Song, It's in His Kiss, τραγουδισμένο original από την Αμερικανίδα μαύρη τραγουδίστρια Betty Everett. Κυρίες και κύριοι, ο Christopher Cross, γεννημένος σαν σήμερα το 1950. Happy birthday, baby. Happy birthday.

εμένα τώρα. Αυτός είναι ο τίτλος του κομματιού. Από ένα υπέροχο άλμπουμ που έκανα στη δεκαετία του 2020, του 2010, συγγνώμη, ο Christopher Cross, που γεννήθηκε σαν σήμερα 3 Μαΐου του 1951. Το άλμπουμ λέγεται Secret Ladder. Πολύ γλυκός, τρυφερός και υπέροχος συνθέτης. Έχει γράψει και έχει τραγουδήσει επιτυχίες όπως το Ride Like the Wind, το περίφημο Arthur's Theme και Too Many Other Hits. Many, many hits. Εκεί στα χρόνια της δεκαετίας του 70-80. Αυτό είναι του 2014. Το επόμενο τραγούδι ανήκει στην μεγάλη μου αδυναμία της δεκαετίας του 60 από αμερικάνικης pop μουσικής που ακούει στο όνομα Frankie Valli, τραγουδιστής των Four Seasons, σε ένα ακόμη τραγούδι που έγραψε για τη σόλο καριέρα του, ο περίφημος Bob Gaudio, και πώς έχω τον όνομα, δεν θυμάμαι, ιταλικό όνομα κι αυτός, που έγραφαν, ο Bob Crew. Έχουμε παίξει Bob Crew Generation. Έχουν γράψει τραγούδια πολλά για τους Four Seasons και την solo καριέρα τη μετέπειτα από το 67 και μετά, του Frankie Valli, του ερμηνευτή μάλλον, του lead singer που των Four Seasons, που γεννήθηκε σαν σήμερα 3 Μαΐου του 1934. My Eyes Adored You, ενώ τη μεγάλη επιτυχία του Can't Take My Eyes Off You θα ερμηνεύσει αργότερα από το album Unforgettable ο περίφημος Arthur Breisach.

πάνω να τρώω για την disco εκτέλεση, ρε παιδιά, τώρα το θυμήθηκα, με τους Boys Town Gang, το 82, χώρα βρω στο κόσμο, αυτό το refrain, και I love you, το ξέρουν και οι πέτρες, πιστέψτε με, το ξέρουν και οι πέτρες. Why do birds they long to be close to you, baby, they long to be. How much I like it. Every time. Yeah. Με τη φωνάρα της Gwen Guthrie, το αριστούρι με τον Bert Bacharach και τον Hal David. They long to be close to you. 10 λεπτά πριν τις 3 ακούτε G-Poly Groove με τον Γιώργο Πολυγωνίου στο κόσμο. 93.6 στην παρέα μας ο Ηλίας Διαμάντης. Come on, baby. Τι άτυχη κοπέλα κι αυτή. Έφυγε νωρίς. Πολύ νωρίς.

Τι ωραίο κομμάτι. They long to be close to you από την Gwen Guthrie και το album Good to Go Lover. Πολύ ωραίο album. Δεκαετίας 80. Βινίλια, όλα βινίλια παίζουμε. Ένα τραγούδι που είναι request από την φίλη της εκπομπής, την Χριστίνα από την Λιούπολη, και λέγεται Cherish the Day, that is a day, από το album Love Deluxe.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος του G-Poly Groove εδώ στο Cosmos Radio με τον Γιώργο Πολυγωνίου, με το περίφημο Golden Brown από τους Stranglers, γιατί ο κιμπορτίστας τους, ο Dave Greenfield, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν από 6 χρόνια ακριβώς, δηλαδή το 2020. Αμέσως μετά ένα ακόμη hit, παίζουμε, συνδυάζουμε τα hits με τα ψαγμένα τραγούδια, ικανοποιώντας και τους εύκολους μουσικόφιλους, να το πω εντός εισαγωγικών, αλλά και τους απαιτητικούς, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι πάντα, έτσι γίνεται. Against the Wind, σαν σήμερα το άλμπουμ νούμερο 1 στο Αμερικάνικο Chart το 1980. Bob Seger.

πάντα συνδυάζουμε έτσι. Βλέπετε και λίγο ροκάκι και λίγο soft rock και λίγο έτσι καλό. Χθες είχαμε και rock and roll. Έστω τα covers, ας πούμε, τις δεκαετίες του 80, όχι τα παλιά. Δεν έχουν καλή ενοχίστρωση. Εντάξει, προσπαθούμε. Όλα μας όμως τα τραγούδια είναι παιγμένα, παίζονται στο ραδιόφωνο εννοώ, από την εκπομπή μας, με από κανονικά CD και βινίλιο, τίποτα άλλο έτσι. Παράδοση. Traditional, G-Bolly, traditional. Λοιπόν, μετά τον Bob Seger, που σαν σήμερα είχε το νούμερο ένα άλμπουμ του αλλά και το τραγούδι του Against the Wind το 1980, να ακούσουμε δύο μεγάλες επίσης μουσικές προσωπικότητες, δηλαδή τον Bert Bacharach μαζί με τον Elvis Costello. Συνεργάστηκαν σε 2-3 CD δεκαετία 90-2000 και σε concerts και σε performances κλπ. Για να απολαύσουμε μια στιγμή τους καταπληκτική. Who are these people? Who are these people? Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Κυρίες και κύριοι, Bert Bacharach, Elvis Costello, Together. Υπέροχο τραγούδι, τζάζι, υπέροχο.

respect, ρε παιδί μου, και στον Μπερτ Μπάκαρα και στον Έλβις Κοστέλο. Σίγουρα δεν έχω καμία αμφιβολία. Από τους μεγάλους συνθέτες για τραγουδοποιός ήταν ο Έλβις Κοστέλο. Ο Μπερτ Μπάκαρα φυσικά μόνο μουσικός και συνθέτης. Μουσικός συνθέτης. Πολύ ωραίο κομμάτι, πάρα πολύ. Who are these people? Who are these people? Η περίφημη Μέρι Χόπκιν, τη θυμάστε ασφαλώς, γιατί είναι πολύ ταλαντούχα από μικρή, είχε λάβει μέρος σε ένα τηλεοπτικό μουσικό διαγωνισμό. Έτυχε να τη δει ο Πολ Μακάρτνι, που εκεί τέλη δεκαετίας 60 ήταν ήδη διάσημος. Είχαν ήδη αγοράσει τα δικαιώματα της Apple Records με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους, τις Beatles, και έφτιαξαν λοιπόν αυτή τη μεγάλη μουσική εταιρεία και προσλάμβαναν ό,τι καλό τους άρεσε και από πλευράς καλλιτεχνών, ενώ τραγουδιστών, συγκροτημάτων, τραγουδιστριών, αλλά και από πλευράς παραγωγών και στιχουργών κλπ. Μία από τις προνομιούχες λοιπόν επιλογές ήταν εκείνη στο πρόσωπο της Μέρι Χόπκιν, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 50 στην Ουαλία, και τη έδωσαν το τραγούδι, μάλιστα έκανε παραγωγή ο ίδιος ο Πολ Μακάρτνι, το περίφημο Those were the days, those were the days. Δεν θα παίξουμε αυτό, βαρέθηκα. Streets of London, από ένα υπέροχο άλμπουμ που λέγεται Earth Song, για την ημέρα γενεθλίων της πραγματικά υπέροχης Mary Hopkin. Αυτό είναι του Ραφ Μακτέλ, του επίσης τραγουδοποιού εγκλέζου τραγούδι.

London του Ralph McTell. Το έχουμε παίξει παλιότερα εδώ στο Cosmos Radio, στο G Poly Group, ένα Σάββατο βράδυ όταν ήμουνα. Πολύ ωραίος folklore και ο τραγουδοποιός Ralph McTell, αλλά και η υπέροχη τραγουδίστρια Mary Hopkin από την Ουαλία, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1950. Κυρίες και κύριοι, ο Eddie Henderson. Αμέσως μετά κάτι με James Brown, που σήμερα ο βασιλιάς της Soul, βασιλιάς, ο Master of Soul, Master of Soul, the Godfather of Soul, έχει γενέθλια.

Στην Blue Note Records, λίγο πριν από την Capitol Records, Capitol Discos, αυτός που παίζει, τον άκουγα σαν τρελός, μ' άρεσε πάρα πολύ και έψαγνα τα άλμπουμ του. Έχουμε παίξει αρκετά Eddie Henderson στο G-Poly Groove τα 4 χρόνια που είμαστε στο Cosmos Radio της ΕΡΤ και ελπίζω να σας αρέσει το jazz, Blue Note Records and jazz, funk, jazz, soul. Το άλμπουμ λέγεται Run Into Your Love και το κομμάτι Sun Chase. Αμέσως μετά με ένας ακόμη βιρτουόζος μαύρος της jazz και ενίοτε της disco funk, έκανε και τέτοια στη δεκαετία του 80, το όνομά του είναι Brother Jack McDuff. Juju από το album Sophisticated Lady, από τα εμπορικά στις δεκαετίες του 80. Ladies and gentlemen, Jack McDuff, for one more time on G-Poly Groove.

Isaac McDuffle, σας έλεγα τον από το υπέροχο άλμπουμ Sophisticated Funk, δεκαετίας 80. Α, η ώρα πήγε και 30, 3 και 30, ακούτε Γιώργο Πολυγωνίου και Τσιπόλη. Groove από το Cosmos Radio 93,6. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά για τα καλά τους λόγια, για τις ευχές για καλό μήνα, τα είπαμε και χθες στην εκπομπή που ήταν πιο κοντά στην πρωτομηνιά και πρωτομαγιά βεβαίως, έτσι είδε και η άνοιξη και σηματοδοτή άνοιξη. Τώρα θα μας κάνει κάτι τρίπλες τώρα ο Μάης, όπως λέμε, ζήσε Μάη να φας τριφύλι. Βλέπω κάτι έτσι, κρύο σήμερα, χιόνια μου λέγανε προηγουμένως τα παιδιά του να που έλεγα για τον καιρό. Στην Πάρνηθα και σε άλλα μέρη εκτός Αττικής. Εντάξει, όλα χρειάζονται και το χιόνι, έτσι σαν έκπληξη για Μάη, χιόνι θεωρείται έκπληξη. Και βεβαίως και η βροχούλα που είναι καλοδεχούμενη, είναι ζωή η βροχή, ζωή. Λοιπόν, ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με The Payback Part 1 and Part 2 με τον James Brown που γεννήθηκε σαν σήμερα. Δηλαδή 3 Μαΐου του 1933. The Payback. The Payback.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.

βγήκανε που ηχογράφησε τον Απόγειο και κυκλοφόρησαν στα μέσα τα δεκαετία του 70 του James Brown, τον καθιέρωσαν πραγματικά σε ένα πραγματικά πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη. Αναγνωρίστηκε λίγο αργότερα βέβαια από το κανονικό, αλλά σαφώς όλοι υποκλίνονται, οι συνάδελφοί του τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, ότι είναι ο θεός της Αμερικάνικης Soul. Πάρα δεν μ' αρέσουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί, λέω, πάντως όπως λέει και ο ίδιος, The Godfather of Soul, εκτιμώντας ότι οι πατέρες της Soul ήταν οι προκάτοχοί του ηλικιακά και καλλιτεχνικά, ο Sam Cooke και ο Otis Redding. Ο James Brown γεννήθηκε το 1933 σαν σήμερα. Έφυγε τη ζωή βέβαια και αρκετά χρόνια. Ήταν πολύ ζωηρός με ναρκωτικά και τέτοια. Εδώ στην Ελλάδα τον έχει έρθει τρεις φορές και μία στη Ρόδο τέσσερις. Τον είδα τρεις φορές πάντως. Απολαύσαμε. Πράγμα πάρα πολύ καλό. Με σπουδαίος καλλιτέχνης. Και τελειομανής. Μ' αρέσει η τελειομανή. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει. Όπως μ' αρέσει και το επόμενο τραγούδι με τους Rubettes, γιατί ο John Richardson, μέλος του συγκροτήματος του Εγκλέζικου, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948. Θυμάστε τους Rubettes στο περίφημο Sugar Baby Love, που μάλιστα η Αμάν το είχαν και η Ασίμα στο ράδιο Αρβίλα το τηλεοπτικό και στο βινήλιο. Για απολαύστε και θυμηθείτε.

Πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αγγλία. Κυκλοφόρησε και στην Αμερική. Στην Ελλάδα είναι μερική, σημείωσε. Μερική επιτυχία. Εγώ πάντως το έπαιζα αυτό στο μέρα τεχνικό μου σε έτοιμο. Sugar Baby Love 1973. Το παίξαμε αυτό γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ένας από τους πέντε, τέσσερις ήταν, αλλά είχαν και κάτι αναπληρωματικούς. Ο John Richardson λοιπόν, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 48 από τους Rubettes. Λοιπόν, η ιστορικότητα του επόμενου άλμπουμ που θα παίξουμε σε βινήλιο είναι ότι ήταν η πρώτη κοπή δίσκου σε CD σαν σήμερα το 1986. Είναι δηλαδή σαν βιομηχανικό προϊόν. Είναι το πρώτο CD που γεννήθηκε σαν CD, άλμπουμ, όχι single. Ναι, και αυτό είναι το περίφημο άλμπουμ Art of Excellence, η τέχνη της τελειότητας του άριστου, με τον Τόνι Μπένετ.

Μπένετ. Μεγάλε Τόνι Μπένετ. Πολύ μεγάλος. Ένα από τα highlights, αν με ρωτήσει κάποιος έτσι φιλικά, μεταξύ παραλίας και σεζλών, τα highlights είναι όταν είδα live με την τότε σύζυγο τη Μάγκη Χαραλαμπίδου. Βλέπαμε Τόνι Μπένετ στο Greek Theater του Los Angeles. Καλοκαίρι, Αύγουστος εννοώ, 1992. Όπου τουαλέτες οι γυναίκες και παπιώνει. Μιλάμε οι θεατές, ήταν γεμάτο έτσι το Greek Theater. Καλοκαιρινό θέατρο. Θεέ μου, τι ωραίο. Και πόσοι δίσκοι δεν έχουν ηχογραφηθεί εκεί, στο Greek Theater. Θυμάμαι ένα άλμπουμ. Neil Diamond, The Greek. Πολλά, πάρα πολλά. Το επόμενο τραγούδι έχει και αυτό μια έτσι σύμβολη, όπως ήταν το key moment του τραγουδιού Moment Like This, αλλά και του άλμπουμ Art of Excellence, Excellence, με τον Τόνι Μπένετ. Σαν σήμερα το 86, σαν σήμερα το 72 έφυγε από τη ζωή ο κιθαρίστας ο Λες Χάρβεϊ, αδερφός του Άλεξ Χάρβεϊ, από τους Άλεξ Χάρβεϊ Μπεν, από εκεί που ξεκίνησε, από το συγκρότημα του αδελφού του και ο αποθανών Λες Χάρβεϊ. Και ένα δυστύχημα πάνω στο stage, ξέρετε, ηλεκτροπληξία την ώρα της συναυλίας. Εντάξει, με τα μέσα της εποχής εκείνης, το 1972 έγινε αυτό. Πρόλαβε να κάνει μερικά πράγματα μαζί με την Maggie Bell της Κοντζέζα, νομίζω, το περίφημο συγκρότημα Stone the Crows. Έχω την τύχη να έχω 4 άλμπουμ με αυτούς και την συμμετοχή του Les Harvey σε ένα άλμπουμ του 71, συγγνώμη, πριν πεθάνει φυσικά. Stone the Crows, βρετανικό συγκρότημα rock, και διασκευάζουν Beatles το ομόλυμο άλμπουμ, δηλαδή Stone the Crows. Το τραγούδι λέγεται Fool on the Hill, το γνωστό του. Κιθάρα ο συγχωρεμένος ο Λες Χάρβεϊ, αδερφός του Άλεξ Χάρβεϊ, από τους Άλεξ Χάρβεϊ Μπεν.

Hill. Το αριστούργημα των Beatles που έχουμε παίξει. Συγγνώμη, με Σάνα Φόν. Έχουμε παίξει με Sergio Mendes, Brazil 66. Σήμερα με τους Stone the Crows. Πολύ ωραίο γκρουπ με τη φωνή, τη φωνάρα είναι. Η Αγγλίδα Janis Joplin, να σου την πούμε. Τη λέγανε στην Αγγλία, τότε έπαιρνα τη Melody Maker. Εκεί την διάβασα. Πού να ξέρω ότι υπάρχει συγκρότημα. Παιδάκι μου. Ήξερα μόνο τα hits, ξέρετε. Σιγά σιγά μάθαινα. Melody Maker, με έκανε από μαθητή δάσκαλο. Ναι, αλλά σ' όταν γίνω καθηγητής, έχω ακόμα δύο ζωές. Cold Blood, Maggie Bell play, Maggie Bell μ' αρέσει πάρα πολύ. I get off on it. Lydia Pence, yeah. Cold Blood.

Cold Blood featuring Lydia Pence. Ένα από τα πολλά Cold Blood hits από το San Francisco funky rock που έχουμε παίξει με αφετηρία το I'm a Woman, που είναι και κλασική επιτυχία των Cold Blood. Κρύο αίμα. Εμείς όμως είμαστε ζεστό αίμα, και το ξέρετε, για να μην πω καυτό. Καυτό. Καυτό. Ladies and gentlemen, Betcha by Golic. Wow. Wow. Wow. Ladies and gentlemen, Mrs. Phyllis Hyman.

0: της μόνη της Φίλης Χάιμαν, ο Νόρμαν Κόνορς στην τραμ, στα τύπανα και στην παραγωγή. Να σας αφήσουμε σήμερα. Ωραίο, μελωδικά, είχε και μελωδικά νοσταλγικά τραγούδια για τη βροχή και φαν και ροκ. Ξεχάσαμε και πολλά να παίξουμε, δεν προλαβαίνουμε. Μιλάμε πεντάωρα, αλλά τι πεντάωρα. Δύο ώρες με το ζόρι τις βγάζω. Πάντως προσπαθώ, παθιάζομαι. Μ' αρέσει η μουσική, μ' αρέσει το ραδιόφωνο. Μ' αρέσετε κι εσείς, λόγω τιμής. Αλλά ξαναπούμε το άλλο weekend. Do you love me?
1: Yes, I do, baby.
0: Thank you. Ακολουθεί ο Ιωσήφ Βάγκερ. Ενώ να σας θυμίζω ότι στη συντροφιά μας με Τζι Πόλη Γκρουπ ήταν και ο Ηλίας Διαμάντης. Να είστε καλά. Καλό μήνα και πάλι το λέω, όσοι δεν με ακούσετε χθες. Και καλή άνοιξη, καλή ομορφιές, λουλούδια, ήλιος, θάλασσα, ουρανός, γαλάζιος. Γεια σας. Thank you.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Biz 2026. Για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε περιμένουμε καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός ήταν ο μοναδικός James Brown σε ένα από τα δημοφιλέστερα του. Στο Get Up, I Feel Like I'm Being a Sex Machine. Αυτό το τραγούδι προσδιορίσε και μια ολόκληρη κατηγορία μουσικής εδώ στη χώρα μας, τα γκεράπια όπως τα λέγαμε παλιά. Μια υποκατηγορία της δίσκο των καρεκλάδων. Τέλος πάντων, αυτά είναι για τους παλιούς, αλλά να ακούνε και οι νεότεροι πως παλιά ήταν χωρισμένοι οι μουσικόφιλοι της ξένης μουσικής μεταξύ των καρεκλάδων και των ροκάδων. Ο James Brown βεβαίως ανήκε σε αυτή την κατηγορία των γκεράπια, δηλαδή των καρεκλάδων. Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine. 1970, το πρώτο τραγούδι σήμερα στις μουσικές ιστορίες, Κεριακή στο Κόσμος, μετά το Jeep Holly Grove. Αυτή την φοβερή εκπομπή του Γιώργου Πολυχρονίου, ο οποίος είναι πρωτοπόρος αυτό το είδος, από τα παλιά, από την εποχή που έπεσε soul όταν κανένας άλλος δεν τολμούσε, και James Brown και πολλούς ακόμα. Πάμε τώρα σε έναν που σίγουρα εμπνεύστηκε και ήταν ο James Brown για αυτόν ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες και από τις σημαντικότερες επιρροές του, και δεν είναι άλλος από τον Prince. 1992, Sexy Motherfucker. Είναι ο Ιωσήβακης στο Κόσμος με μουσικές ιστορίες. Θα είμαστε παρείως στις 5.

stand up, please.

Prince, ο πρίγκιπας από τη Μινεάπολη, Μινεσότα. Αυτός ο funk, rhythm, blues, rock, soul και πολλά ακόμα θα μπορούσαμε να προσάψουμε σαν μουσικό ύφος και σαν ένα καλλιτέχνη που δεν περιορίστηκε πουθενά. Ήταν πάντα με ανοιχτούς ορίζοντες, πολύ δημιουργικός, αλλά σίγουρα είχε κάποιες βάσεις που πάτησε. Μία από αυτές ήταν αυτή που ακούσαμε στην αρχή, αυτή του James Brown. Συνεχίζουμε με σεξ τραγούδια σήμερα. Let's talk about sex, Salt and Pepper. Ένα χρόνο πριν.

Αυτό ήταν το Sex Lows, η νόμη του σεξ από Beck. Και αυτό είναι το Sex Bomb, η διασκευή όμως από Palace Orchestra και Max Trabe από τη Γερμανία.

Sexy από τον Raul Paz, αυτός ο μουσικός από την Κούβα. Η αγάπη του για τις τέχνες και η αναζήτηση ενός διαφορετικού τρόπου ζωής βρήκε διέξοδο στη μετανάστευση. Ο Raul Paz, αφού σπούδασε μουσική στο θέατρο και θέατρο στην Κούβα, πήγε στη Γαλλία και συνέχισε εκεί τις σπουδές του. Και βέβαια την καριέρα του στη Δύση, εκτός της Κούβας, αργότερα στη Νέα Υόρκη. Εκεί βρέθηκε να παίζει πλάι σε άλλα σπουδαία ονόματα της Latin μουσικής, όπως η Σούλια Κρούζ, ο Τίτο Πουέντε. Λίγο πριν από τις 4:30 που διακόπτουμε για να ακούσουμε διαφημιστικά, ένα ακόμα σεξι τραγούδι, Los Amigos Invisibles, από την Βενεζουέλα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

κάνει η Macy Gray στο Sexual Revolution πριν 25 χρόνια, 2001, αυτό το τραγούδι. Έτσι ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο σήμερα στις μουσικές ιστορίες με σεξ τραγούδια. Πάμε σε ένα του Serge Gainsbourg, αυτού του σεξ δημιουργού, τραγουδοποιού, τραγουδιστή, καλλιτέχνη, προσωπικότητα, που είχε συγγενεύσει πολλές κυρίες. Το 1978, τότε περίπου που είχε εγωιτευτεί και με τη ρέγγε μουσική σκηνή ο Serge Gainsbourg, πάντα μπροστά από την εποχή του, είχε ηχογραφήσει, είχε γράψει και είχε κυκλοφορήσει το Sea, Sex and Sun, δηλαδή θάλασσα, σεξ και ήλιος, το οποίο επανακυκλοφόρησε σε αυτή την έκδοση. Αρκετά χρόνια μετά το θάνατο του, 2022. Montmartre Remix.

Σεξι από τους Stray Cats, ένα από τα πρώτα που ηχογράφησαν τότε, αρχή δεκαετίας 1983, ένα τραγούδι του Gene Vincent, του Eddie Cochran και του Carl Perkins, αυτό το Σεξι. Οι Stray Cats με ηγέτη τον Brian Setzer είναι από την Αμερική, αλλά βρήκαν το δρόμο τους, τη δίχη τους και συμβόλαιο για να ηχογραφήσουν στο Λονδίνο. Είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις που Αμερικανοί καλλιτέχνες εκτιμήθηκαν από το κοινό της Ευρώπης, από τον Jimi Hendrix και πολλούς ακόμα, μέχρι τους Stray Cats, αυτό το ροκαμπίλι συγκρότημα με επιρροές από τους κλασικούς του ροκ και της ροκαμπίλι, Eddie Cochran, Carl Perkins, Jim Vincent, Billy Halley κτλ. Λοιπόν, αυτή η μπάντα που ηχογράφησε στο Λονδίνο αρχικά και είχαν μια πορεία. Το 1983 το τρίτο τους άλμπουμ Rant and Rave with Stray Cats ήταν ένα από αυτά που ηχογράφησαν στο Λονδίνο και ηχογραφή στη Νέα Υόρκη. Είστε στο κόσμο να ακούτε μουσικές ιστορίες. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα άλλο συγκρότημα που ίσως συνεχίζει αυτή την ιστορία του ροκαμπίλι. Δεν είναι ροκαμπίλι, αλλά είναι σίγουρα ροκ και pop και πιο σύγχρονος ήχος, αυτός των Black Eyed Peas και Rhythm & Blues βεβαίως. Sexy το τραγούδι.

Αυτός ήταν ο μοναδικός Isaac Hayes, αυτός της ψυχεδελικής και πολύ sexy soul μουσικής σκηνής εκεί στα 70's. Ένας άλλος πολύ sexy εκείνη της εποχής δεν είναι άλλος από τον Marvin Gaye, εδώ στο I Want You. Μια σύνθεση του Leon Ware, ο οποίος υπέγραψε και την παραγωγή του τελευταίου του άλμπουμ, τέλος πάντων, του Jose James, No Beginning, No End, για την Blue Note. Ο Marvin Gaye, που υπήρξε ένας από τους βασικότερους ανθρώπους που διαμόρφωσαν τον Jose James και τον οποίο θα απολαύσουμε αυτό το καλοκαίρι σε μια συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο θέατρο του Λυκαβητού, με τραγούδια του Marvin Gaye όπως το I Want You.

Γόντιο από τον Marvin Gaye, ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ της δεκαετίας του 70 και του ίδιου του καλλιτέχνη, 1976, και αυτό το άλμπουμ θα παρουσιάσει ο Jose James το καλοκαίρι αυτό, 6 Ιουλίου 2026, στο θέατρο του Λυκαβητού. Εκεί λοιπόν με πολύ καλούς μουσικούς θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στην 50η επέτειο του I Want You, από τότε που κυκλοφόρησε το 76, ενός διαχρονικού έργου, ένα από τα πιο αισθησιακά και πρωτοποριακά άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής. Το άλμπουμ που δημιουργήθηκε από τον Thriller Leon Warren για τη Motown Records και με τον οποίο πρόλαβε να συνεργαστεί πριν φύγει από τη ζωή ο Jose James, ένας σύγχρονος soul καλλιτέχνης που επάξια συνεχίζει την ιστορία των σπουδαίων ονομάτων σαν αυτό του Marvin Gaye, όπως και ο Ben Harper που ακούμε τώρα σε ένα άλλο του Marvin Gaye, στο Sexual Healing, από το τελευταίο άλμπουμ του, από το Midnight Love του 82. Το 84 δολοφονήθηκε από τον πατέρα του 1η Απριλίου ο Marvin Gaye. Και με το Sexual Healing κλείνουμε σήμερα τις μουσικές ιστορίες που ακούσατε τον Ιωσή Βάγκερ. Ο Ηλίας Διαμάντης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Κώστας Μιλωνάς ακολουθεί εδώ στο Cosmos 3,6 107. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή εβδομάδα, καλή επιστροφή σε όσους έρχονται από το τριήμερο. Χαλαρά, ψυχραιμία, δεν χρειάζεται βιασύνη. Να επιστρέψουμε ασφαλείς έχει σημασία. Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό το σχεδιασμό της jazz και η reggae με την dub, έτσι όπως τα αναδεικνύει αυτά τα δύο, τις δύο πλούσιες μουσικές παραδόσεις ο Γκαουντί στο τελευταίο του άλμπουμ που έχει τον τίτλο Jazz Gone Dub. Από που και το Cool Justice με το οποίο ξεκινάμε την κυριακάτικη διαδρομή μας στις μουσικές του κόσμου. Μια διαδρομή μέχρι τις 6 εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με τον Ηλία Διαμάντη να φροντίζει τους ήχους, τον Κώστα Μιλωνά να διαλέγει μουσικές και τραγούδια και όπως κάθε Κυριακή και ένα βιβλίο για το οποίο θα σας πω σε λίγο.

μουσική από την Νότια Αφρική, ο Γκρέκορι Άλαν Ισάκοφ και η Σιλβάν Έσο, σε μια πολύ πρόσφατη διασκευή ενός από τα πιο γνωστά τραγούδια που είχε γράψει το καλιφορνέζικο συγκρότημα Maisie Star εκεί κάπου τη δεκαετία του 90, ένα γκρουπ που είχε σχηματιστεί τότε από τα εναπομείναντα μέλη ενός άλλου αμερικανικού συγκροτήματος της δεκαετίας του 80, τον Opal.

είναι απόγευμα Κυριακής, έφτασε και η ώρα για το βιβλίο που σας έχω υποσχεθεί. Ο τίτλος του είναι «Πρέπει να βιαστώ», συγγραφέας η Ζέτα Κοντούρη, είναι μια συλλογή 13 διηγημάτων. Δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Κέντρο θα φτάσουν στα δικά σας χέρια με τα αποκλείσεις που θα κάνουμε λίγο πριν από τις 6. Η συμμετοχή σας είναι πανεύκολη και δωρεάν μέσω Viper. Μας βρίσκεται εύκολα στο Cosmos Radio. Γράφτε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Αυτά τα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, μας γράφετε και την πλήρη σας διεύθυνση.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
5: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
5: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ένας μουσικός από τη Γουινέα, ο Σεκούμπα Μπαμπίνο ήταν αυτός που ερμήνευσε ένα από τα πολλά σπουδαία τραγούδια που άφησε πίσω του. Μια από τις πιο μεγάλες μορφές της μουσικής, ο Τζέιμς Μπράουν, ο νονός της Soul. Ένας αυτοδίδακτος μουσικός που εξελίχθηκε όμως ως ένας από τους πιο καινοτόμους ερμηνευτές, συνθέτες και παραγωγούς δίσκων. Δίσκων που άλλαξαν την μουσική ανοίγοντας το δρόμο και σε πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Η Αντζελίκ Κιτζός για τη συνέχεια ερμηνεύει ένα δικό του επίσης, μια δική του σύνθεση, το Cold Sweet. Θα τον ακούσουμε αμέσως μετά. Εσείς συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας για το βιβλίο που έχουμε για σας σήμερα. Ζέτα Κουντούρι, πρέπει να βιαστώ. 13 διηγήματα. Ιστορίες που μας διηγούνται μυστικά, μιλούν για τη βία, για τη βιαιότητα, για την αμφιβολία, για την ελπίδα και για όλα όσα συναντά κανείς στην ζωή του. Δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Κέδρος, μετά από κλήρωση που θα φτάσουν σε εσάς, κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν από τις 6. Συμμετέχετε με μηνύματά σας στο Viper, μας βρίσκεται εύκολα, Cosmos Radio. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής

Under the Silver Moon, ο τίτλος του κομματιού μόλις ακούσαμε, και έρχεται από ένα συγκρότημα τριών μουσικών με το όνομα The Marlois. Ένα συγκρότημα από την Σουραμπάγια της Ινδονησίας, με αυτό το μοναδικό ήχο που συνδυάζει στοιχεία της τοπικής κουλτούρας με επιρροές από soul και jazz. Τρέχει η τσάμα για τη συνέχεια, και εσείς έχετε λίγα λεπτά ακόμα να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viper, στο Cosmos Radio, συμμετέχοντας έτσι στην κλήρωση του βιβλίου της Ζέτα Σκουντούρη «Πρέπει να βιαστώ», μια συλλογή 13 διηγημάτων από τις εκδόσεις Κέδρος. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής και την

Αυτό είναι το Time με τον Taj Mahal και τους Phantom Blues Band. Ένα κομμάτι που έρχεται στο και νέο του άλμπουμ, στο ομώνυμο. Έχει αυτό τον τίτλο Time, μια σύνθεση ακυκλοφόρητη του Bill Withers. Μάικλ Κιβανούκα για το φινάλε σήμερα. Love and Hate. Did you want it bad? Oh my, tears me apart. Λίγο πριν σας αφήσω, φίλο, τα ονόματα των τυχερών ακροατριών μας σήμερα. Δύο φίλες ακροάτριες είναι νικήτριες για το βιβλίο της Ζέτας Κουντούρη, «Πρέπει να βιαστώ», μια συλλογή με 13 διηγήματα από τις εκδόσεις Κέδρος. Λοιπόν, η φίλη ακροάτρια, η κυρία Εύελιν Ελένη, μπορεί να το παραλάβει από το βιβλιοπωλείο Κέδρος, βρίσκεται στην Αθήνα, Γεωργίου Βιαδίου 3. Και η άλλη φίλη ακροάτρια, η κυρία Παπάζη Φίλιο, θα το παραλάβει ταχυδρομικό στη Θεσσαλονίκη.

σε λίγο εδώ συνότητα στο κόσμο. Έχετε εκπομπή Έχος Οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη. Εμείς ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας, για τη συμμετοχή σας σήμερα. Να ευχαριστήσουμε και τον Ηλία Διαμάντη που είχε τη φροντίδα των ήχων. Κώστας Μιλωνάς ήταν μαζί σας αυτή την ώρα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σαββατοκυριακό.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Ξεκίνησε ο ήχος της οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη στο Κόσμος.

Γεια σας. Σήμερα θα ακούσουμε μερικά τραγούδια από πολύ γνωστές ταινίες, κυρίως της δεκαετίας του 80. Ξεκίνησα με ένα από τα μουσικά θέματα που είχε γράψει ο Giorgio Moroder για το φιλμ American Gigolo, η ταινία του 1980 με τον Richard Gere. Ο Moroder και εδώ έδωσε ένα από τα πιο πετυχημένα τραγούδια του στο συγκρότημα των Blondie.

Η μουσική είναι του Μόρογκερ, όπως σας είπα λίγο πριν, και η στίχη είναι από την Ντέμπι Χάρι, το Call Me, μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες και για το συγκρότημα Blondie. Προχωράμε τώρα σε ένα από τα πιο πετυχημένα soundtrack της δεκαετίας του 80. Από μια δραματική ταινία musical του 84 θα ακούσουμε τραγούδια από το Footloose.

Το soundtrack της ταινίας Footloose είχε 6 μεγάλες επιτυχίες. 2 από αυτές έγιναν νούμερο 1 το 1984. Το Footloose που ακούσαμε από τον Kenny Loggins και το Let's Hear It For The Boy που θα ακούσουμε σε λίγο από την Denise Williams. Το Footloose έκανε και αστέρι πρώτου μεγέθους τον πολύ καλό ηθοποιό από τις ερμηνείες του αργότερα και σε αυτή την ταινία βέβαια, Kevin Bacon.

Almost Paradise, η γνωστή και αγαπημένη στη δεκαετία του 80 και 90 τραγουδίστρια από την Ουαλία Bonnie Tyler ηχογράφησε για το soundtrack της ταινίας Footloose τη σύνθεση του Jim Steinman Holding Out for a Hero.

Το συγκρότημα των Σάλαμαρ ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα soul R&B συγκροτήματα της δεκαετίας του 80. Συνεχίζουμε με τραγούδια από την ταινία Footloose. Το συγκρότημα των Σάλαμαρ είχε τραγουδίστρια την Τζόντι Γότλεϊ. Dancing in the Seats.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.
3: Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα από την ταινία Footloose το έχει γράψει ο γνωστός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής Tom Snow. Είναι η Carla Bonoff και το Somebody's Eyes.

Θα ακούσουμε τώρα τον Σάμι Χάγκαρ, από τους πιο γνωστούς τραγουδιστές, στιχουργούς, είναι και κιθαρίστας, στο χώρο του hard rock εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήταν στο συγκρότημα το Monroe's και στους Van Allen αργότερα. Από την ταινία Footloose, ο Σάμι Χάγκαρ.

σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της ταινίας Footloose ακούγεται το τραγούδι των Moving Pictures. Είναι το Never.

Η ταινία Footloose χάρισε και ένα δεύτερο hit στον Kenny Loggins, που κάποτε ήταν στο συγκρότημα Loggins and Messina. I'm free.

Προχωράμε τώρα σε μια άλλη ταινία της δεκαετίας του 80 που έβγαλε και ένα βραβείο Όσκαρ. Η ταινία του 1988 του Mike Nichols, Working Girl. Σας θυμίζω ότι έπαιζαν η Melanie Griffith, η Sigourney Weaver και ο Harrison Ford. Το τραγούδι της ταινίας που πήρε το Όσκαρ είναι της Carly Simon.

Let the River Run. Τραγούδι που πήρε το Όσκαρ με την Κάλι Σάιμον, όπως και το επόμενο, που έχει συνθέσει ένας σπουδαίος Αμερικανός συνθέτης, ο Στίβεν Σόνχαϊμ. Το τραγούδι το έγραψε και το τραγούδισε η Μαντόνα στην ταινία του 1990, Dick Tracy, Sooner or Later.

μια διαφορετική Μαντόνα τραγουδά Σόντχαϊμ. Το τραγούδι που πήρε το βραβείο Όσκαρ το 1990 ήταν αυτό που ακούσαμε. Η ταινία Dick Tracy. Ο Warren Beatty ήταν ο παραγωγός, ο σκηνοθέτης και ο πρωταγωνιστής στην ταινία και πολλοί άλλοι σε δεύτερους ρόλους, όπως Αλ Πατσίνο, η Μαντόνα και ο Μάντι Πατίνκιν, που τραγουδά με τη Μαντόνα ένα άλλο τραγούδι τώρα.

τραγούδια που ακούμε τώρα είναι από μια ταινία του 1990. Σε λίγα λεπτά στο Κόσμος και άλλα τραγούδια στο αφιέρωμα για τη δεκαετία του 90. More, με τη Μαντόνα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6.

0: Ξεχνάς ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Ο Γιάννης Πετρίδης, το Κόσμος, σας θυμίζει τη δεκαετία του 90.

Στον χώρο του ροκ θα κινηθούμε σήμερα για τη δεκαετία του 90. Σπουδαία συγκροτήματα που ακούγαμε τότε, το 95-96, όπως Alice in Chains, Again και Over Now.

Συνεχίζω με ένα άλλο από τα αγαπημένα και καλά ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας των 90. Η Black Rose σε δύο τραγούδια. Πρώτα το Good Friday.

δύο τραγούδια από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ των Black Crowes που είχε κυκλοφορήσει τον Ιούλιο του 1996. Ακούσαμε το Good Friday και θα ακούσουμε τώρα το Blackberry.

Oh.

Η Bush ήταν ένα αγγλικό ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Λονδίνο το 1992, αλλά γνώρισε πολύ μεγαλύτερη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το καλοκαίρι του 1996, η Bush.

0: Στο χώρο του εναλλακτικού ροκ της δεκαετίας των 90 κινείται το συγκρότημα του Greg Brown, Cake. Καλοκαίρι 96. Η Cake και The Distance.
1: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning.

Ο επόμενος έρχεται από τη δεκαετία του 60. Το 1995 είχε κυκλοφορήσει το 20ο άλμπουμ του, ο David Bowie. Ο τίτλος του άλμπουμ ήταν Outside. Δεν ακούγεται πια στις μέρες μας, δεν είναι τα άλμπουμ που τα τραγούδια του παίζονται σήμερα. Στο συγκεκριμένο, μεταξύ άλλων, συμμετέχει και ο Brian Eno.

0: Κόσμος 93,6.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ο Beck είναι από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα που εμφανίστηκαν στη δεκαετία του 90 στο χώρο της μουσικής. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια τώρα από τον Beck. Πρώτα το Devil's Haircut.

Ακούσαμε το Devil's Haircut, τραγούδι του Beck από το άλμπουμ του του 96. Στο ίδιο άλμπουμ υπάρχει και ένα ακόμα τραγούδι που είχε ξεχωρίσει τότε, Where It's Odd.

Θυμόσαστε ένα αμερικάνικο ροκ συγκρότημα από το Σιάτλ που το όνομά τους ήταν Candlebox? Οι Candlebox είχαν κάνει επιτυχία το 1993 και επέστρεψαν το 1995-96 με το Simple Lessons.

ήταν η Candlebox, ένα άλλο συγκρότημα του εναλλακτικού ροκ από την Βρετανία που ίσως έχει ξεχαστεί σήμερα. Ήταν τότε η Catherine Wheel. Από το άλμπουμ τους ακούμε το Way Down, ένα άλμπουμ που είχε βγει το 1995.

Και τώρα οι Cranberries. Γνωστό και αγαπημένο και στη χώρα μας συγκρότημα του ροκ από την Ιρλανδία. Ήταν Ιούλιος του 96 όταν κυκλοφόρησαν το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, Free to Decide.

Οι Cranberries. Ούτε για τους Cure χρειάζονται πολλά λόγια. Ένα συγκρότημα που ακόμα είναι εδώ με πετυχημένες συναυλίες και πετυχημένα τραγούδια που κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα. Τότε, το 96, είχαν βγάλει το 10ο στούντιο άλμπουμ τους.

θα ολοκληρώσουμε σήμερα με τους Κιούρ και ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Ρόμπερτ Σμιθ, όπως είχα διαβάσει σε μια συνέντευξή του. Είναι το Mint Car από το ίδιο άλμπουμ. Ο Κώστας Κυριακάκης ήταν στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Biz 2026 για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε περιμένουμε καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

στον ωκεανό του ήχου. Ένα μεγάλο ταξίδι στις ανοιχτές θάλασσες του χθες και του σήμερα, με πλοηγούς σύγχρονους συγγραφείς που ξεχωρίζουμε, αλλά και παλιότερους που αγαπήσαμε.

Να είμαστε εδώ στην ώρα μας, τη μέρα που ξεκινάμε για το ταξίδι μας στον ωκεανό του ήχου, το κυριακάτικο ταξίδι μας, λίγο μετά τις 8 βράδυ Κυριακής 3 Μαΐου. Καλησπέρα και καλό μήνα, όπου και αν μας ακούτε ελπίζουμε να είστε καλά και βέβαια να είστε συντονισμένοι εδώ στον κόσμο μας. Μια μαγιάτικη, ας πούμε, Κυριακή. Εμείς είμαστε εδώ περιστοιχισμένοι από όλα τα απαραίτητα, ζεστό καφέ, ζεστές καραμέλες για το λαιμό, τα διάφορα έτσι που βοηθούν μια μέρα σε κερδέλα. Όχι, όχι, όχι, δεν κρινιάζω. Πόσο μάλλον αν το τέλος της εβδομάδας που ξεκινάει μας βρει με κανένα τριαντάρι ξαφνικά. Όχι, δεν το θέλουμε και αυτό. Είδαμε διάφορα έτσι ευτράπελα, διάφορα παράξενα, διάφορα αλόκοτα, μέχρι και χιονάνθρωπο με μαγιάτικο στεφάνι στο κεφάλι. Λοιπόν, μπροστά σε όλες τις άλλες παραδοξότητες που συμβαίνουν στον κόσμο, νομίζω πως αυτό είναι το λιγότερο, και είναι σχεδόν 8 και 10 αυτό το κυριακάτικο βράδυ εδώ στο ραντεβού μας σταθερά μέσα από το Κόσμος του 93,6. Μας ακούτε φυσικά και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ live και on demand, όλες τις εκπομπές οποιαδήποτε στιγμή της μέρας ή της νύχτας εσείς θελήσετε, όπως και τα podcast μας, τα αφιερώματά μας και τα αγαπημένα του κάθε μήνα. Πάμε να ξεκινήσουμε, να δώσουμε μάλλον το λόγο για τη συνέχεια στον Μάικλ Κιουανούκα, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1987, και να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του που έχουμε καιρό να τα ακούσουμε και το αγαπάμε ιδιαίτερα.

Η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν και η εβδομάδα που ο Κωνσταντίνος Καδάφης επέστρεψε εντός εισαγωγικών στην Αθήνα. Την είχε επισκεφθεί βέβαια και προς το τέλος της ζωής του και στις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτή τη φορά όμως επέστρεψε μέσα από ένα γλυπτό σε φυσικό μέγεθος, ένα γλυπτό που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Πραξιτέλης Τζανουλίνος, το οποίο βρίσκεται στην Διονυσία Αεροπαγή του από τη βδομάδα που μας πέρασε από τις προηγούμενες ημέρες, 28 Απριλίου συγκεκριμένα, και εκεί μπροστά στην Ωνάσιο Βιβλιοθήκη, ένα γλυπτό που φιλοδοξεί να γίνει ένα τοπόσημο της πόλης, γιατί βλέπω ότι πολλοί και πολλές φωτογραφίζονται και έχουν ανεβάσει τα social τις φωτογραφίες τους, αλλά πεσόα, ας πούμε, κάπως όπως γίνεται και στη Λισαβόνα. Είναι όμως η ευκαιρία για να ήταν αυτή η ευκαιρία για μένα τουλάχιστον να ανασύρω ένα βιβλίο με το οποίο δεν είχαμε προλάβει να ασχοληθούμε. Έχει κυκλοφορήσει πριν από ένα χρόνο μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη με τίτλο «Απατηλό παρελθόν, ιστορίες της καβαφικής κριτικής» του Γιάννη Παπαθεοδόρου, από την περίοδο 1933 μέχρι 1963 εκτείνεται το εύρος της έρευνας στην οποία αναφέρεται ο Παπαθεοδόρου. Ένα βιβλίο το οποίο εξετάζει ιστορίες και διαμάχες της καβαφικής κριτικής στην περίοδο που είπαμε, Παπαθεοδόρου. Ένα βιβλίο το οποίο εξετάζει ιστορίες και διαμάχες της καβαφικής κριτικής

Και πώς η ποίηση γίνεται μια μορφή ιστοριογραφίας μέσα από τη μελέτη αυτή του Γιάννη Παπαθεοδόρου, Ιστορίες της Καβαφικής Κριτικής 1933-1963, Απατηλό Παρελθόν.

I can hear you through the wine.

Κοιτάμε έτσι πολύ ορμητικά και ξεχάσαμε τα απαραίτητα των συστάσεων έτσι, στο ξεκίνημα της εκπομπής και το πώς επικοινωνούμε να πούμε. Είμαστε λοιπόν εδώ μέχρι τις 10 με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, ιστορίες που άλλοτε συναντιούνται και άλλοτε όχι, με το διαγωνισμό μας, ένα βιβλίο που θα μοιραστούμε αργότερα στην πορεία της εκπομπής, αλλά και θα πούμε και για μια ταινία πολύ ενδιαφέρουσα που πρόκειται να βγει στις αίθουσες αυτή την εβδομάδα. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας, η Θάλια Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας. Μέσα από το Viber επικοινωνούμε, Cosmos Radio 2, λέξεις στα αγγλικά. Έτσι μας βρίσκεται. Εκεί θα έχουμε και τους δύο διαγωνισμούς μας απόψε και για... και για το κινηματογράφο και για το βιβλίο. Υπάρχει όμως και το Messenger, βέβαια εκεί δεν είναι για τους διαγωνισμούς αλλά για επικοινωνία για όποιον ή όποιον θέλει να μας στείλει ένα μήνυμα αλλά δεν ενδιαφέρεται για το διαγωνισμό, δεν έχει Viber κτλ. Υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, στον ωκεανό του ηχού στα ελληνικά, έτσι τη βρίσκεται και θα συνεχίσει.

0: Συνεχίζουμε για τον Καβάφη αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι, για να προλάβουμε να πούμε όλα όσα έχουμε απόψη, για να δούμε, θα τα καταφέρουμε.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il

Το βιβλίο λοιπόν που έχουμε αφήσει για λίγο στην άκρη και θα ασχοληθούμε λίγο, όχι δεν έχουμε το χρόνο όσο θα θέλαμε, γιατί είναι και άλλα για τα οποία θέλουμε να πούμε απόψε, είναι το «Απατηλό παρελθόν, ιστορίες της καβαφικής κριτικής 1933-1963 του Γιάννη Παπαθεοδόρου από τις εκδόσεις Άγρα. Ένα βιβλίο για το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν χρειάζεται να είσαι μελετητής του καβάφη για να κινήσεις τον ενδιαφέρον σου και να το διαβάσεις. Υπάρχει βέβαια ο καβαφικός ιστορισμός, που είναι μια έννοια η οποία δημιουργήθηκε με τη συμβολή των τριών έτσι κύριων μελετητών, του Τιμού Μαλάνου, του Γιώργου Σεφέρη και του Στρατή Τσίρκα, που μέσα από τα γραπτά τους έβαλαν τη βάση για να συνεχίζει να γίνεται έρευνα και μελέτη πάνω στο έργο του καβάφη. Και τι θα ήταν ο λόγος για τον ιστορικό καβάφη αν δεν συνοδευόταν από ένα λόγο γύρω από τη σεξουαλικότητα και την ψυχανάλυση ή την μοντερνιστική αίσθηση της ιστορίας ή την πολιτική κριτική στην αποικιοκρατία. Ο καθένας από τους τρεις τους εστιάζει σε μια διαφορετική πλευρά του. Υπάρχουν όμως και άλλες πλευρές, αν θέλει κανείς να δει έτσι μια πιο, πώς να το πω, πιο πέρα από το έργο του, αλλά κυρίως έτσι σε σχέση με τη ζωή του και τη σχέση του με την Ελλάδα. Μια πολύ ωραία έκδοση, θυμάμαι, πριν από μια δεκαετία περίπου έχει κυκλοφορήσει, για το πρώτο ταξίδι του Καβάφη στην Ελλάδα. Ήταν το καλοκαίρι του 1901 που ήρθε για πρώτη φορά στη χώρα μας και από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο μαζί με τον αδερφό του Αλέξανδρο επισκέφτηκαν τον Πειραιά, την Αθήνα και τον Νέο Φάληρο. Και επιστρέφοντας στην Αλεξάνδρεια μέσω Μπριντεζή, γνώρισαν στη διαδρομή την Πάτρα και την Κέρκυρα. Μπορεί κανείς διαβάζοντας αυτό το βιβλίο να δει πολλά πράγματα για την πόλη μας, που όσο και αν έχει αλλάξει φοβερά από τότε μέχρι σήμερα, υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορείς να εντοπίσεις και να είναι πάρα πολύ αναγνωρίσιμα στις μέρες μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε στον Καβάφη και σε εκείνη την πρώτη του επίσκεψη στην Αθήνα.

Έρχεται λοιπόν για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1901 ο Καβάφης στην Αθήνα και σε αυτό το ταξίδι του θα γνωρίσει και τον Γρηγόριο Ξενόπουλο, ο οποίος ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε την αξία του ποιητή και τον παρουσίασε στον ελλαδικό χώρο. Από αυτό το ταξίδι ο Καβάφης κρατούσε ημερολόγιο και η καθημερινότητα της παραμονής του στην Αθήνα, τα ξενοδοχεία όπου έμενε, τα μνημεία και τα μουσεία που επισκέφθηκε, τα καφενεία όπου μπήκε για να πιει καφέ, να παρατηρήσει τους ανθρώπους τριγύρω. Οι άνθρωποι αυτοί καταγράφονται με τη συμπεριφορά τους, έτσι, οι σημειώσεις που κρατάει, βέβαια στα αγγλικά γράφει, είναι λεπτομερείς. Και σε ένα απόσπασμα από το βιβλίο που είχε κυκλοφορήσει από τις Ροές το 1998, Κωνσταντίνος Καβάφης, πρώτο ταξίδι στην Ελλάδα, έγραφε 13 Ιουλίου 10 το πρωί, Σάββατο. Χθες το απόγευμα έμεινα στο Φάληρον, είχε όμως πολύ λίγο κόσμο από την Αθήνα. Το βράδυ πήγα με τον Αλέξανδρο στο θέατρο Βαριετέ Οδός Σταδίου. Παίζονταν η Μποέμ του Πουτσίνη, θείασος μάλλον τρίτης σειράς. Το θέατρο είναι μεγάλο όσο και το θέατρο της Ομονίας, όμως λιγότερο καθαρό και περιποιημένο, και το καφενείο του αληθινό καμίνι. Φύγαμε από το θέατρο μετά την τρίτη πράξη, στις 12. Πήγαμε σε ένα καφενείο στη γωνιά της οδού Αθηνάς, προς την πλατεία Ομονίας, απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό της Ομονίας. Κάτω από το καφενείο είναι το Concert Alexandre Le Grand, ένα είδος πορνίου. Το επισκέφτηκα. Είναι ένα μικρό δωμάτιο με άλλα μικρότερα δωμάτια συνεχόμενα, όπου παίζουν χαρτιά. Δείχνει μέρος πρόστιχο.

9:20 πλησιάζει βράδυ Κυριακής, είναι η πρώτη Κυριακή του Μαΐου που δεν της φαίνεται βέβαια, αρκετά ψυχρή, αλλά έχει και τα καλά του αυτό, για σκέψου. Εμείς εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10, όπως κάθε Κυριακή, ταξιδεύοντας στον ωκεανό του ήχου με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες που άλλοτε συναντιούνται και άλλοτε όχι. Θα έχουμε και μια πολύ ωραία κινηματογραφική ιστορία σε λίγο, που έχει και την μουσική της ακολουθία. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι επικοινωνούμε μέσα από το Messenger της σελίδας του σταθμού μας στο Facebook, Κόσμος με Κάπα στα αγγλικά, αλλά και της σελίδας της εκπομπής στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά, και για τους διαγωνισμούς μας, όπως και για τους δικούς μας εδώ της εκπομπής που θα είναι δύο απόψε, θα τρέξουν στο Viber του σταθμού, Κόσμος Radio 2, λέξη στα αγγλικά, έτσι μας βρίσκεται. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα για να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε και το κινηματογραφικό, έτσι, τα καρέ, τα κινηματογραφικά, γιατί είναι μια πολύ ωραία ταινία αυτή που έχουμε να σας προτείνουμε για απόψε. Θα βγει στις αίθουσες την εβδομάδα που μας έρχεται, αν και έχει ήδη παίξει στο Φεστιβάλ Κανών. Εκεί την είδαν όσοι είχαν την ευκαιρία, στο 78ο Φεστιβάλ Κανών, αλλά έκλεισε και το Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηματογράφου εδώ στην Αθήνα. Θα πούμε τις λεπτομέρειες σε λίγο.

διάβαζα αυτές τις μέρες ότι τα στοιχεία σχετικά με το πώς οι νέοι άνθρωποι επισκέπτονται τις κινηματογραφικές αίθουσες είναι πολύ ενθαρρυντικά και φαίνεται ότι σιγά σιγά, έτσι όσο απομακρυνόμαστε και από εκείνη τη σκοτεινή COVID περίοδο, δεν κατέχουν οι πλατφόρμες στην πρωτοκαθεδρία σε σχέση με το τι βλέπουν. Πώς θέλουμε να βλέπουμε κινηματογράφο. Είναι πολύ ευχάριστο το να βλέπουμε και τους νέους ανθρώπους να βλέπουν σινεμά, γιατί εμείς μέσα στο σινεμά μεγαλώσαμε. Είναι κάτι πολύ συνηθισμένο και οικείο για μας. Δεν φανταζόμασταν ότι θα είναι έτσι και για τους νεότερους. Και είχαμε μια συζήτηση, αν θυμάστε, και με τον Κωνσταντινό Καϊμάκη σχετικά με αυτό πριν από λίγο καιρό. Τώρα λοιπόν έχουμε να σας κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία πρόταση για την ταινία που βγαίνει στις αίθουσες την Πέμπτη που μας έρχεται. Είναι η ταινία με τίτλο «Θα φύγω μια μέρα», που επιλέχθηκε ως η επίσημη ταινία έναρξης του Φεστιβάλ Κανών, μια πολύ μεγάλη τιμή για μια πρωτοεμφανιζόμενη δημιουργό. Βγήκε ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της στις γαλλικές αίθουσες και έφτασε ένα πολύ μεγάλο αριθμό εισιτήριων, 650.000, ένα θεαματικό αποτέλεσμα για πρώτη ταινία. Ήταν υποψήφια και για 4 βραβεία Σεζάρ. Και στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε την Ζουλιέτα Αρμανέ, που είναι ηθοποιός και τραγουδοποιός, και θα ακούσουμε και το τραγούδι στη συνέχεια, το τραγούδι έτσι, της ταινίας. Ήταν αυτή που είχε ερμηνεύσει το Imagine στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αν θυμάστε. Τον υποψήφιο για Σεζάρ Μπαστιέν Μπουγιόν και τους βετεράνους Φρανσουά Ρολέν και Ντομινίκ Μπλάν. Θα σας πω περισσότερα για την ταινία αυτή που ήταν το ντεπούτο έκπληξη της Αμελή Μπονέν αφού ακούσουμε το τραγούδι, αλλά εσείς στο μεταξύ μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για τις 5 διπλές προσκλήσεις που έχουμε για σας για την προβολή της ερχόμενης Πέμπτης στον κινηματογράφο Γαλαξία.

τη ταινία λοιπόν που έχει το τίτλο «Θα φύγω μια μέρα», «Partir un jour», είναι μια ταινία που μας παρουσιάζει μια ανερχόμενη σεφ, την Σεσίλ, η οποία ετοιμάζεται να ανοίξει μαζί με τον σύντροφό της το δικό της γκουρμέ εστιατόριο, κάνοντας επιτέλους το όνειρό της πραγματικότητα, όταν ξαφνικά ο πατέρας της αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και πρέπει να επιστρέψει στο πατρικό της για να βοηθήσει στην παραδοσιακή ταβέρνα της οικογένειάς της. Επιστρέφοντας στην επαρχία και τις γεύσεις της, μακριά από την αγχωτική ζωή του Παρισιού, συναντά τυχαία τον εφηβικό της έρωτα και καθώς οι αναμνήσεις την πλημμυρίζουν, αρχίζει σιγά σιγά να αμφισβητεί τις αρχικές της αποφάσεις. Αμελή Μπονέν η σκηνοθεσία και το σενάριο και πολύ ωραία φωτογραφία από ό,τι καταλαβαίνω από τις φωτογραφίες που έχω δει και εγώ, γιατί δεν είχα την ευκαιρία να δω την ταινία στο φεστιβάλ, στο γαλλικό και φυσικά ούτε στις Κάνες, αλλά να σας πω ότι θα πάω να τη δω την ταινία την Πέμπτη και μάλιστα επειδή έχουν προκύψει και νέα δεδομένα θα τη δω στη γειτονιά μου, στη Νέα Σμύρνη. Υπάρχουν λοιπόν προσκλήσεις και για το Γαλαξία, είναι 5 διπλές που έχουμε και για το Γαλαξία που είναι στους Αμπελοκήπους, αλλά και για το Sporting της Νέας Σμύρνης. Επομένως εσείς που θέλετε να δείτε την ταινία στο ένα, γράφετε το όνομα του κινηματογράφου Γαλαξία, εσείς το άλλο, αν προτιμάτε να το δείτε στο Sporting στη Νέα Σμύρνη, γράφετε εκτός από τα στοιχεία σας και το όνομα του κινηματογράφου, δηλαδή η Γαλαξίας ή Sporting. Πού το στέλνετε? Στο Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Εμείς θα κάνουμε κλήρωση και εσείς θα ειδοποιηθείτε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, να πούμε, ναι, έχουμε και βιβλίο μετά, θα δούμε, σε λίγο σύντομα πάντως θα ξέρετε ποιοι έχετε κερδίσει.

πολλούς φίλους και φίλες συνεφίλ και υπάρχει ενδιαφέρον για το κινηματογράφο, για το κινηματογράφο τώρα το λέω γενικότερα, όχι για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη ταινία μόνο, και αυτό είναι που μας δίνει μεγάλη χαρά. Έχουμε και τους Ερηνούς που θα ανοίξουν σε λίγο και θα υπάρχει έτσι κίνηση και γύρω από αυτούς με αφιερώματα και τα λοιπά. Έχουμε και το γνωστό μεγάλο αφιερώμα του κινηματογράφου Άστη που γίνεται κάθε χρόνο από το Μάιο μέχρι και τέλος Ιουνίου. Θα φύγω μια μέρα λοιπόν είναι ο τίτλος της ταινίας της Αμελή Μπονέν που σας προτείνουμε και σας προσκαλούμε να δείτε την επόμενη Πέμπτη, πρώτη μέρα που θα βγει στις αίθουσες. Εσείς δεν έχετε παρά να στείλετε το ονοματεπώνυμό σας και την επιλογή. Γιατί έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις όπως είπαμε για την πρώτη μέρα της προβολής της, την Πέμπτη που μας έρχεται, 7 Μαΐου. Εκτός από το ονοματεπώνυμο γράφετε και τον κινηματογράφο που προτιμάτε να δείτε την ταινία, είτε στο Γαλαξία είτε στο Sporting της Νέας Μύρνης.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πλησιάζει 9 η ώρα. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα στον ωκεανό του ήχου και μείνετε εδώ στον κόσμο μας. Θα συνεχίσουμε παρέα μέχρι τις 10.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thai's Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thai's Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγο μετά τις 9 βράδυ Κυριακής, καλησπέρα και πάλι αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας, στο Κόσμος του 93,6. Αν μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνά σας, αλλά μπορείτε βέβαια να είστε παρέα μας και online μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου μπορείτε να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα, όλες τις εκπομπές live και on demand, τα αφιερώματά μας, τα podcast του Κόσμος Jazz, και μπορείτε να αναζητάτε και από αυτή την εκπομπή, έτσι όπως ανεβαίνει λίγο μετά τη ζωντανή της μετάδοση, και με βάση το περιεχόμενό της είναι πολύ εύκολο να βρείτε αφιερώματα που έχουν προηγηθεί, έτσι όπως θα τα αναζητήσετε. Να πούμε επίσης ότι οι φίλοι και οι φίλες που έχουν κερδίσει τις διπλές προσκλήσεις για την ταινία έχουν ήδη ειδοποιηθεί και τα ονόματά τους θα βρίσκονται στο Ταμείο των Κινηματογράφων, είτε στο Γαλαξία είτε στο Sporting, για να τη δουν την Πέμπτη που μας έρχεται, που θα κάνει και την πρεμιέρα της, θα τη δούμε και εμείς φυσικά. Και ελπίζουμε να σας αρέσει. Θα αφήσουμε την Γαλλία για να ανέβουμε στα βόρεια τα δικά μας στη συνέχεια. Να πάμε λίγο έτσι στη Θεσσαλονίκη να πάρουμε μια πρόγευση για την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου που ανοίγει τις πύλες της την Τετάρτη, δηλαδή στην ουσία από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή. Και να σας θυμίσω βέβαια ότι επικοινωνούμε και μέσω του Messenger του σταθμού μας, Κόσμος με κάπα στα αγγλικά. Μας βρίσκεται στο Facebook, στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά. Βρίσκεται τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook και υπάρχει βέβαια και το Viber, Κόσμος Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Εκεί θα τρέξει ο επόμενος διαγωνισμός μας, που θα έχει σχέση με το βιβλίο με το οποίο θα ασχοληθούμε σε λίγο. Ο Λίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας απόψε, η Θάλια Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

ξεκινάνε λοιπόν τις πύλες της αυτή την εβδομάδα η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης με τιμόμενη χώρα τη Βουλγαρία. Την τελευταία τριετία δεκάδες μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές και διηγήματα έχουν εκδοθεί σε πολλές γλώσσες ανά τον κόσμο με Βούλγαρους και Βουλγάρες συγγραφείς και μεταφραστές-μεταφράστριες να αποκτούν όλο και μεγαλύτερη φήμη. Εντός και εκτός συνόρων, μέσα από βραβεία, υποψηφιότητες και βέβαια στην έκθεση δεν θα δούμε μόνο αρκετούς και αρκετές από έτσι, τα σημαντικά ονόματα αυτά, αλλά θα συμμετέχουν και εικονογράφοι και θα υπάρχουν έτσι και αρκετές παράλληλες εκδηλώσεις που θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με κεντρικό σύνθημα λοιπόν η λογοτεχνία πέρα από τα σύνορα, η Βουλγαρία θα είναι η τιμόμενη χώρα στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης και έχει στηθεί, όπως είναι φυσικό και έχουμε κάνει και ξανά μια συζήτηση γύρω από αυτό, από το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, το ΕΛΙΒΙΠ, ένα πολύπλευρο πρόγραμμα σε άμεσο διάλογο με την Ελλάδα, έτσι ώστε να αντανακλά το σύγχρονο λογοτεχνικό τοπίο της Βουλγαρίας, τόσο στη συγγραφή όσο και στη μετάφραση, αλλά και την εικονογράφηση. Και βέβαια αυτό αφορά και τον επαγγελματικό χώρο και την αγορά του βιβλίου. Είναι πολλά και ωραία αυτά που πιστεύω ότι θα δούμε. Θα έχουμε και ρεπορτάζ, θα σας ενημερώσουμε προσεχώς μετά το τέλος της έκθεσης. 4 μέρες γεμάτες από συζητήσεις και από παρουσιάσεις, βέβαια, γιατί θα υπάρχουν και οι παρουσιάσεις που γίνονται συνήθως βιβλίων της τρέχουσας εκδοτικής κυκλοφορίας, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η κουβέντα, αυτό το, η ανταλλαγή απόψεων, το μοίρασμα της αγάπης για την ανάγνωση, για τα βιβλία, για το τι διαφορετικό παρατηρούμε, τι διαφορετικό διαβάζουμε, τι διαφορετικό αναζητούμε. Και όπως πάντα θα υπάρχει και ένας χώρος ειδικά διαμορφωμένος για το παιδικό και εφηβικό βιβλίο με τις αντίστοιχες εκδηλώσεις.

στο βιβλίο το οποίο θα μοιραστούμε απόψε. Είναι το βιβλίο ενός συγγραφέα που αγαπιέται ιδιαίτερα στη χώρα μας. Έχει διαβαστεί αρκετά και έχει μεταφραστεί αρκετά. Είναι ο Αρτούρο Πέρθ Ρεβέρτε, γεννημένος στην Καρθαγένη το 1951. Ένας συγγραφέας που μέχρι σήμερα έχει συνδυάσει έτσι με ένα πολύ ξεχωριστό τρόπο τη μάχημη δημοσιογραφία με τη λογοτεχνία. Ως απεσταλμένος του γραπτού τύπου, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, έχει ζήσει από κοντά για 21 χρόνια τις μεγαλύτερες διεθνείς σειράξεις και τα μυθιστορήματά του γνωρίζουν μεγάλη πτυχία παγκοσμίως. Κάποια έχουν μεταφερθεί και στον κινηματογράφο. Το τελευταίο του βιβλίο, το οποίο θα μοιραστούμε απόψε, είναι το τελευταίο πρόβλημα. Ένα βιβλίο που γράφτηκε πριν από 3 χρόνια και κυκλοφόρησε λίγο πριν το τέλος του 25 από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση της Τιτίνας Περελάκη, και είναι ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε στην Κέρκυρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έτσι, η σχέση του Ρεβέρτε με την Ελλάδα συνδυάζεται με τη γραφή. Αυτό το βιβλίο όμως μας γυρίζει πολλές δεκαετίες πίσω. Μας πηγαίνει στο 1960. Είναι Ιούνιος και μια καταιγίδα κρατάει απομονωμένους στο ειδηλιακό Μικρονήσι που βρίσκεται απέναντι από την Κέρκυρα 9 ενίκους του μικρού τοπικού ξενοδοχείου. Τίποτα δεν προμηνύει αυτό που πρόκειται να συμβεί. Μια διακριτική Αγγλίδα τουρίστρια, η Edith Mander, βρίσκεται νεκρή στο περίπτερο της παραλίας και αυτό που μοιάζει με αυτοκτονία κρύβει ύποπτες ενδείξεις, ορατές.

μόνο στον Χόπαλανγκ Μπάζιλ, πάλι ποτέ γνωστό ηθοποιό, που κάποτε ερμήνευσε στην οθόνη τον πιο διάσημο detective όλων των εποχών. Συνηθισμένος να εφαρμόζει στον κινηματογράφο τις συμπερασματικές ικανότητες του Sherlock Holmes, είναι ο μόνος που μπορεί να διαλευκάνει τι κρύβει πραγματικά αυτό το κλασικό ένιγμα κλειστού δωματίου σε ένα νησί από όπου κανείς δεν μπορεί να φύγει και κανείς δεν μπορεί να έρθει. Αναπόφευκτα όλοι θα καταλήξουν τελικά ύποπτοι σε ένα μυθιστόρημα που είναι συναρπαστικό έτσι στην αναγνωσή του, είναι page turner που λένε, όπου η αστυνομική λογοτεχνία αναμειγνύεται με εντυπωσιακό τρόπο με την ίδια τη ζωή. Έχουμε λοιπόν για σας δύο αντίτυπα που μπορείτε να κερδίσετε μπαίνοντας στην κλήρωση που θα κάνουμε με το γνωστό τρόπο. Στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού μας Cosmos Radio 2, λέξεις στα αγγλικά, έτσι μας βρίσκετε. Γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας, αν μας ακούτε από οπουδήποτε εκτός Αθήνας, και οι τυχεροί τυχερές θα ειδοποιηθούν μετά την κλήρωση που θα κάνουμε εμείς εδώ.

Ένα βιβλίο λοιπόν που ο τίτλος του είναι «Το τελευταίο πρόβλημα», από τον Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε. Και με αυτό φαίνεται πως ο Ρεβέρτε έτσι αποτείει ένα είδος φόρου τιμής στους μέτρη του είδους και κυρίως την Άγκαθα Κρίστη και τον Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Μυστήριο, υποψίες, ένα, έτσι, μια πλοκή γύρω από το Χουντάνι, το πιο κλασικό αστυνομικό, με χαρακτήρες πολύ καλοφτιαγμένους και καλοδουλεμένους. Μοιάζει σαν να ξεπηδά πραγματικά από την εποχή στην οποία εντάσσεται και οι αρχές δεκαετίας του 60. Μία αρκετά διασκεδαστική γραφή ώρες-ώρες, παρόλο που είναι αστυνομικό, έχει έτσι και τον τρόπο του Ρεβέρτε να αυτοσαρκάζεται μερικές φορές μέσα από τους ήρωές του. Και είναι ένα βιβλίο που νομίζω ότι θα αρέσει πολύ στους φανατικούς αναγνώστες του παραδοσιακού αστυνομικού μυθιστορήματος. Να σας θυμίσω ότι έχουμε δύο αντίτυπα για σας από τις εκδόσεις Πατάκη, σε μετάφραση της Τιτίνας Περελάκη. Είναι το βιβλίο αυτό του Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε, «Το τελευταίο πρόβλημα». Ο τίτλος του, θα κάνουμε κλήρωση όπως το συνηθίζουμε λίγο μετά τις... Να το πάμε 20 λεπτά ακόμα, έτσι, για να προλάβετε, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και μεγάλο ενδιαφέρον για το τελευταίο πρόβλημα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε στο βιβλίο.

0: Yeah, Jeff.
1: Κόσμος 93,6. Μέγαρο, 16 Μαΐου. Η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, η Resident Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου, σε μια ξεχωριστή συναυλία μουσικής δωματίου. 5 ανερχόμενα ταλέντα ερμηνεύουν έργα για έγχορδα και πιάνο υπό την καθοδήγηση της διεθνούς φήμης βιολονίστα Κορίνα Μπελτσέα. Δβόρζακ, Σωστακόβιτς και Νεζερίτης σε ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τον πλούτο και τη δύναμη της μουσικής δωματίου. 16 Μαΐου στο Μέγαρο. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε λοιπόν στον κόσμο μας, στους 93,6. Φυσικά μας ακούτε και online μέσα από το RTECO, live και on demand. Και μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου που έχουμε απόψε για σας. Είναι το βιβλίο του Αρτούρο Πέρθ Ρεβέρτε από τις εκδόσεις Πατάκη. Και ναι, το τελευταίο πρόβλημα, ο τίτλος του, σε μετάφραση της Τιτίνας Περελάκη. Στο Viber του σταθμού μας, Κόσμος Radio, στέλνετε τα μηνύματά σας για την κλήρωση. Εμείς θα συνεχίσουμε παρέα για κάτι λιγότερο από μισή ώρα ακόμα στον ωκεανό του ήχου. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας, η Θάλια Καραμολέκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και πάμε να ακούσουμε τώρα James Brown, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1933, αν δεν απατώμε. Και σήμερα στο μουσείο Augusta Museum of History στη Τζόρτζια γίνεται ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στο James Brown, που σαν σήμερα γεννήθηκε όπως είπαμε, αλλά και στη Sharon Jones, η οποία γεννήθηκε σαν αύριο, 4 Μαΐου, με ελεύθερη είσοδο. Ωραία, τυχεροί όσοι θα βρίσκονται εκεί. Να, ωραία πράγματα που γίνονται σε μουσεία που δεν το φαντάζεσαι, έτσι, μουσείο ιστορίας. Κάθε τι έχει την ιστορία του, θα πεις, και τον τόπο στον οποίο γεννήθηκε. Αυτά είναι.

Λοιπόν, να πούμε λίγα λόγια ακόμα για το βιβλίο αυτό που μιλάμε απόψε. Είναι ένα βιβλίο το οποίο, όπως είπαμε, γράφτηκε στην Κέρκυρα το 2023. Το τελευταίο πρόβλημα είναι ο τίτλος του. Και εδώ είναι έτσι λίγο διαφορετική η, πώς να το πούμε, ο τρόπος που λειτουργεί ο συγγραφέας, καθώς δεν κάνει αναφορές σε γεγονότα ιστορικά όπως έχουμε συνηθίσει, δεν μεταφέρει κάποια ιστορική εποχή στα γραπτά του, όπως εκείνη του Ισπανικού Εμφυλίου, ας πούμε. Φαίνεται ότι θέλει κάτι διαφορετικό να μας μεταφέρει, ένα μυθιστόρημα μυστηρίου, έτσι κλασικό, όπως φαίνεται πως αγαπά αυτούς τους κλασικούς εκπροσώπους του, και δεν διάλεξε σαν χώρο δράσης ένα μέρος που θα ήταν πολύ, θα ήταν ας πούμε αυτονόητο να είναι στη Βρετανία, εφόσον ο φόρος τιμής είναι η συγκεκριμένη συγγραφής. Αφορά αυτούς. Διάλεξε αντίθετα ένα μέρος στο Ιόνιο Πέλαγος και συγκεκριμένα ένα ιδηλιακό και ακατοίκητο νησάκι που είναι απέναντι από την Κέρκυρα, το Μικρονήσι, υποτίθεται στο βιβλίο. Εκείνο βέβαια που μας εντυπωσιάζει είναι, όπως πάντα, η μεγάλες, οι ατέλειωτες γνώσεις του συγγραφέα για το έργο άλλων συγγραφέων, όπως ο Ντόιλ, που παραθέτει έτσι φράσεις, αποσπάσματα, κομμάτια, σημεία από διηγήματα και μυθιστορήματα από ομοτέχνους του, κατά κάποιο τρόπο δηλαδή είναι ένα αποθυμένο του, ίσως στο αστυνομικό μυθιστόρημα, ένας φόρος τιμής έτσι πολύ ειλικρινής και πολύ βαθύς, και παρά το ότι δεν φαίνεται στο βιβλίο, υπάρχει και ένα ιστορικό θέμα, παρότι δεν είναι έτσι εύκολα αναγνώσιμο από την αρχή, και αυτό είναι ο ναζισμός. Σας αφήνω λοιπόν να το ανακαλύψετε και να μπείτε στην κλήρωση αν θέλετε να το διαβάσετε για τα δύο αντίτυπα που έχουμε για σας. Πλησιάζει η ώρα που θα κάνουμε την κλήρωση και θα ξέρουμε ποιες από εσάς έχουν κερδίσει το τελευταίο πρόβλημα σε μετάφραση της Τίτινας Περελάκη από τις εκδόσεις Πατάκη.

Και κλείνοντας έτσι την αναφορά μας στον Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε, να πούμε κάτι έτσι που μου είχε κάνει εντύπωση όταν είχε δημοσιευτεί στις αρχές της χρονιάς, όταν είχε εξαπολύσει η τριμία επίθεση στην κορυφαία αρχή για τη γλώσσα της χώρας, λέγοντας ότι αγνοεί τις απόψεις των συγγραφέων όσον αφορά τις γλωσσικές αλλαγές και πως υποχωρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους σχολιαστές και τους influencers. Ήταν μέσα από ένα άρθρο του στην εφημερίδα El Mundo, κατηγορούσε δηλαδή την Ισπανική Βασιλική Ακαδημία, της οποίας είναι μέλος, ότι δεν ανταποκρίνεται στην αποστολή που ορίζεται στο περίφημο σύνθημά της «Καθαρότητα, διόρθωση και λάμψη». Δεν ανταποκρίνεται στην ισπανική γλώσσα. Και έγραφε ότι σήμερα ένας αναλφάβητος σχολιαστής, YouTuber ή influencer μπορεί να έχει μεγαλύτερη γλωσσική επιρροή από έναν βραβευμένο με Cervantes. Τι λέτε κι εσείς?

πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της απόψινής εκπομπής, ένα θέμα έτσι που συζητήθηκε νομίζω αρκετά πέρα από τους βιβλιοφίλους είναι το γεγονός ότι η Dua Lipa ανέλαβε την επιμέλεια του επετειακού 75ου Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Λονδίνου, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 21 Οκτωβρίου μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2026. Είναι ένθερμη υποστηρίκτρια του αλφαβητισμού και της φιλαναγνωσίας η Dua Lipa, και μάλιστα το 2023 έχει ξεκινήσει από το 2023 τη δική της λέσχη ανάγνωσης, όπου κάθε μήνα επιλέγει ένα βιβλίο που αγαπά και συμμετέχει σε podcasts με συγγραφείς. Το διάβασμα με έχει στηρίξει σε κάθε κεφάλαιο της ζωής μου, λέει, από τότε που ήμουν η καινούργια μαθήτρια στο σχολείο σε μια νέα χώρα, μέχρι τώρα που μου παρέχει ένα ήσυχο καταφύγιο στη διάρκεια μιας περιοδίας. Η επιμέλεια του Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Λονδίνου στο South Park Center είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, δήλωσε.

Ωραία, παίρνουμε μια βαθιά ανάσα. Το επόμενο διάστημα ευχόμαστε να πάνε όλα καλά τριγύρω μας, τον κόσμο. Και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά έτσι για τις πάρα πολλές συναυλίες που θα έρθουν το επόμενο διάστημα, για τα κινηματογραφικά μας, για το Φεστιβάλ Αθηνών, για όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί ο κόσμος εξακολουθεί να γυρίζει και εμείς είμαστε μέρος του.

Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Η πρώτη Κυριακή του Μαΐου πήγε κάπως έτσι στο ταξίδι του ωκεανού του ήχου, με βιβλία και τραγούδια που αφηγήθηκαν ιστορίες τις οποίες μας αρέσει να εντάσσουμε στην καθημερινότητά μας. Είναι ένα μέρος της ζωής μας που μας αρέσει επίσης να μοιραζόμαστε, όπως άλλωστε η μουσική πάντα. Και εδώ να σας αφήσω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς μας. Έχουν ειδοποιηθεί ήδη τυχεροί και τυχερές που έχουν κερδίσει και για τις προσκλήσεις και για το βιβλίο. Ευχαριστώ τον Ηλία Διαμάντη που φρόντισε τον ήχο μας. Φυσικά μένετε εδώ στον κόσμο μας. Ο Μανώλης Φάμελος ως κοσμοναύτης θα είναι παρέα σας για το επόμενο δίωρο. Από τη Θάλια Καραμολέγκου να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Θα τα πούμε πάλι την Κυριακή το βραδάκι, λίγο μετά τις 8, εδώ στον κόσμο μας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στον ουρανό του κόσμους για μία ακόμα ανέφελη Κυριακή. Στο μικρόφωνο είναι ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος, τακτική εδώ στο ροντεβού μας, μαζί με τον τακτικό έκτακτο συνεργάτη μας, παύλα συγκυβερνήτη μας, Γιώργο Κωστόπουλο. Ελπίζουμε να έχετε μία ευχάριστη πτήση και προπάντων μία ομαλή προσγείωση. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 12, οπότε και τη θέση μας θα παραχωρήσουμε σε άλλα φαντάσματα και εμείς θα μεταμορφωθούμε σε κολοκύθες, αλλά αυτό το γνωρίζετε ήδη. Θα ξεκινήσουμε από την Ιταλική Χερσόνησο, όπου σας αφήσαμε την τελευταία φορά. Θα ανεβούμε βόρειο-δυτικώς προς τη Γαλλία και πέρα θα πετάξουμε πάνω από τον Ατλαντικό για την Αμερική του Βορρά αυτή.

Εδώ θα ξεκινήσουμε με τον Ντανιέλε Σιλβέστρη, όπου παίζεται ένα παιχνίδι κάπως βρώμικο, θα έλεγε κανείς, όπως είναι κάθε παιχνίδι με τις λέξεις. Η λατινικής προέλευσης λέξης constitutione, στα ιταλικά έχει διπλή σημασία, σημαίνει και σωματική διάπλαση, και είναι βεβαίως και το σύνταγμα της χώρας. Το ότι κάποιος είναι υγιής και εύρωστος θα μπορούσε να είναι και ιατρικό πιστοποιητικό. Εδώ μιλάμε για κάτι ριζικά διαφορετικό, κάτι πολύ ευρύτερο, όπως η συλλογική ευθύνη, αλλά καλύτερα ας τα ακούσουμε από τον ίδιο τον Ντανιέλε. Sana e robusta constituzione.

Πρόκειται λοιπόν για μια χώρα με ένα ισχυρό σύνταγμα, το οποίο είναι φτιαγμένο από μεγάλες αρχές όπως και το δικό μας. Άλλωστε, ένα σύνταγμα που παρέχει ισονομία και όχι μόνο δεν επιλέγει τον πόλεμο, αλλά τον αντίον τον αποκηρύσει εξορισμού και υπερασπίζεται τα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως. Στο σώμα της ιστορίας μας δείχνει τα σημάδια από τις πληγές και δεν τα αποκρύβει. Όποιος θέλει να τις δει θα νιώσει υπερήφανος τώρα αν διαπιστώσει και κάποια φρικτά εγκλήματα και να τριχιάσει από το τόσο αίμα που χύθηκε. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά τα ατυχήματα προκειμένου να αποκτήσει κανείς αυτά τα διευρυμένα δικαιώματα. Δεν ήταν ποτέ μια εύκολη υπόθεση και ποτέ δεν θεωρήθηκε κάτι δεδομένο. Μπορούμε ακόμα πάντως να σχεδιάσουμε το μέλλον, κατανοώντας βέβαια το παρελθόν. Όσο για τα παιδιά, τα παιδιά μας ίσως να χρειαστεί να τα αφήσουμε να μάθουν από νωρίς και από μόνα τους αυτό που ήμασταν, αυτό που είμαστε και αυτό που θα απογίνουμε μαζί με αυτά στο μέλλον. Πάμε τώρα σε ένα μυθιστόρημα μυστηρίου, έρωτος, εγκλήματος και τιμωρίας.

Όταν δεν είσαι εδώ, ακούω τον ήχο των σκέψεών μου να ισορροπούν ξανά ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Έπειτα ο χρόνος περνάει και σιγά σιγά σε ξεχνάω και ένα κομμάτι του εαυτού μου μου ξεφεύγει σαν μια μικρή αόρατη κλωστή. Μπορούμε άραγε να είμαστε απλά ελεύθεροι χωρίς να αναρωτιόμαστε τι θα γίνουμε. Ίσως κάποτε όταν σε ξαναδώ στα μάτια να βρω το μονοπάτι που πρέπει να πάρω. Αυτό είναι το Σεγκουίμι από τους Μπέα.

Ξένος αδυσόπιτος περνάει και φτάνει η στιγμή που αναρωτιέσαι τι κοινό έχουμε πια εσύ κι εγώ, τώρα που μεγαλώσαμε απειλητικά και δεν έχουν απομείνει και πολλά από την δεκαετία του 90, τη δεκαετία του 90, τότε που δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα και μοιραζόμασταν τα πάντα. Τώρα είμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον, είμαστε ο καθένας για τον εαυτό του, ίσως επειδή ακόμα εγώ παραμένω ο τελευταίος ρομαντικός πανηλήθιος, ίσως επειδή μοιάζει να πάσχει κανείς από κάποια τοξική ασθένεια, σπάνια ασθένεια, αλλά εγώ θα έλεγα όχι και τόσο σπάνια στις μέρες μας. Και οι δύο λοιπόν στο επανειδήν, και ποιος ξέρει πότε θα ευθυγραμμιστούν οι τροχές μας ξανά. Αυτό είναι το Adesso Ciao.

sbagliato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con

Εδώ ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος για το δεύτερο ιταλικό μας ημίωρο, τώρα πια σε ξέφρενους ρυθμούς. Αυτό ήταν το «Μη πια τσιτάντο» και εσύ μ' αρέσεις ακόμα περισσότερο, και σαν αποτέλεσμα αυτού «Λατέστα τζίρα», δηλαδή «Το κεφάλι μου γυρίζει».

Και όπως εδώ και πολλά τραγούδια τώρα και πολλές δεκαετίες θα έλεγε κανείς, η αγάπη συνεχίζει να ξετοριάζει με το πέρασμα του χρόνου και επιμένει να επιστρέφει για να με καταστρέφει. Και πόσες φορές επιτέλους θα γραφτεί το τέλος αυτής της ιστορίας, ίσως να φταίει το γεγονός πως είμαστε τόσο καλοί στο να πληγώνουμε ο ένας τον άλλον. Αν υπήρχε τρόπος να το λύξουμε οριστικά, να το λύσουμε οριστικά, σίγουρα εσύ τον γνωρίζεις και ξέρεις πως να το κάνεις. Και εγώ το ξέρω πως το ξέρεις. Δεν χρειάζεται να το μελετήσω, αυτές τις απαντήσεις τις ξέρω απ' έξω τώρα πια. Κάθεσαι και τα σκέφτεσαι όλα αυτά, εγώ δηλαδή κάθομαι και τα σκέφτομαι όλα αυτά, και εντωμεταξύ ξημερώνει μια σκυθροπή Δευτέρα. Λουνεντί, από την Αριάννα Παζίνη.

Και θα ήθελα κι εγώ να αναπολώ το καλοκαίρι του 2007, όπως η Τζόια Λουτσία που ακολουθεί, μονάχα που δεν θυμάμαι πού ήμουν τότε, ποιος ήμουν τότε. Κάπου θα ταξίδευα, αλλά το ημερολόγιο καταστρώματος δεν κατάφερα να το εντοπίσω. Ίσως το πλοίο να ναυάγησε μαζί με όλα τα υπάρχοντά μου. Ωραία λοιπόν, μπορώ τώρα να αρχίσω κάλλιστα να φαντάζομαι πως όλα έγιναν ακριβώς όπως ήθελα. Εκ των υστέρων βέβαια, όπως γίνεται με κάθε εποχή που βαφτίζουμε χρυσή, χρυσή εκ του μακρόθεν, αλλά και εκ του ασφαλούς.

Πριν πάω στο επόμενο τραγούδι, το οποίο μου αρέσει ιδιαίτερα, είναι το Temporale από το Enrico Nicciotti. Θα ήθελα να τονίσω πως και εμείς το έχουμε αυτό, να μας λείπει η μυρωδιά από το εντόμο αποθητικό, από το κλασικό φιδάκι, και το μεσημέρι να ακούμε τα τσιτσίκια και το βράδυ στη βεράντα να ακούμε τους γρίλους μέσα από τον ελαιώνα. Και δεν είχαμε να νοιαστούμε για πολλά, έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί με το ποδήλατο στους χωματόδρομους. Όταν παίζεις, όπου κι αν πέσεις, μπορείς να χτυπήσεις άσχημα τα γόνατά σου, αλλά τότε θα έρθει η γιαγιά σου και θα σου τα καθαρίσει και θα σου δώσει και ένα ροδάκινο και η γλύκα του θα διώξει τα δάκρυα. Αναμνήσεις σαν καραμέλες θα τις έτρωγα όλες, ειδικά από το καλοκαίρι του 2007, ακόμα και από εκείνα τα βράδια που ξοδεύαμε στις σάβουλες λευκές πλαστικές καρέκλες και αφιερώναμε τραγούδια ο ένας τον άλλον. Και το καλοκαίρι του 1987 πάντως, στη δική μου μετεφηβεία, δεν ήταν και πολύ πολύ διαφορετικά τα πράγματα.

Εδώ, παιδιά, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρατήρηση γλωσσολογικού τύπου, επειδή η εκπομπή μας έχει και ένα επιμορφωτικό χαρακτήρα. Το τσάμπιρόνε είναι ένα, είναι το κλασικό σπυροειδές εντομοαποθητικό βραδίας καύσεως, το φιδάκι που λέγαμε, που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την καταπολέμηση των κουνουπιών, ειδικά το καλοκαίρι. Αλλά οφείλετε να γνωρίζετε πως εφευρέθηκε 150 χρόνια σχεδόν πριν από έναν Ιταλό, το 1862, τον Τζοβάνι Μπατίστα Τσαμπιρόνι, και από αυτόν έχει κρατήσει και το όνομά του. Καίγεται αργά, απελευθερώνοντας καπνό από πύρεθρο, και αυτός ο καπνός από τον πύρεθρο αποθεί τα έντομα. Υποθέτω πως την σήμερα ημέρα τα τσαμπιρόνι παρασκευάζονται μαζικά κάπου στην νότιο-ανατολική Ασία, να υποθέσω στην Κίνα, ίσως κάπου στα περίχωρα της Σαγκάης, εκεί όπου θα βρεθούμε και με το επόμενο

Όπως έτρεχε ο καημένος ο Λύκος ή Λούπο για να σωθεί στο προηγούμενο επεισόδιο, και ελπίζουμε ακόμα να τρέχει ελεύθερος στα δάση εκεί, έτσι και εδώ ο ήρωάς μας ακόμα τρέχει, επειδή δεν έμαθε ποτέ να πετάει, δεν είχε κάποιον να του δείξει πώς να τα παρατήσει όλα και να δοκιμάσει κάπου αλλού την τύχη του. Πολλές φορές έχω βρεθεί κι εγώ σε αυτή τη θέση, να ακούω τα πάντα αλλά να μην καταλαβαίνω τίποτα. Θα μπορούσε ίσως κάποιος να μου αφιερώσει λίγο χρόνο και να μου εξηγήσει το νόημα των πραγμάτων, εάν υπάρχει κάποιο νόημα. Κούγου του Ζουρ από του Σου Σουβάζ.

Εδώ ο φίλος μας, ο Γκάμπ Μπουσάκ, στο «Sens de l'amour», μια που αναφερθήκαμε ήδη στην έλλειψη νοήματος, ο φίλος μας ο Γκάμπ αντιμετωπίζει ένα πραγματικό διέξοδο, δεν έχει να της δώσει τίποτα πια, αλλά νιώθει πως χωρίς την αγάπη της πεθαίνει από την πλήξη και έτσι κι αλλιώς συμβαίνει συχνά να θέλει να πεθάνει, να μην θέλει να αντικρίσει το μέλλον, αλλά σαν να μην έχει αποφασίσει απλά να φύγει. Ακόμα το επεξεργάζεται. Βεβαίως, όταν χάνεις την ελπίδα, μοιάζουν όλα μαζί της να χάνονται, μόνο που τίποτα δεν τελειώνει πραγματικά. Ξέρω πως έκανα να κλάψεις, ίσως γι' αυτό να μου είναι αρκετό να μείνεις εδώ, χωρίς να λες τίποτα, χωρίς να κάνεις τίποτα και χωρίς να αλλάζει τελικά τίποτα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
6: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
7: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Quand même.
1: Εδώ κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος στον ουρανό του κόσμου 93,6 και 107 στρογγυλό. Υπενθυμίζουμε πως μπορείτε αφιδώς να επικοινωνείτε μαζί μας αποκλειστικά και μόνο μέσα από τη σελίδα του Facebook του σταθμού μας και ουχή την δική μου μέσα από το Messenger εκεί. Αυτό ήταν ένα γράμμα θαυμασμού προς τη Λιλή και αυτό που ακολουθεί ένα σκοτεινό εναλλακτικό πρελούδιο για όσα θα ακολουθήσουν, αμαρό από τους BB Club.

τώρα να περάσουμε τον μεγάλο ωκεανό και να ξαναβρεθούμε για άλλη μία φορά στον γαλλόφωνο Καναδά. Le Canadien Errant από τους Pontics, τους έχουμε ξανακούσει εδώ, είναι ο χαμένος Καναδός. Εδώ εξερευνάται η ρευστή γαλλοκαναδική ταυτότητα, η οποία είναι διχασμένη στην περίπτωση του δημιουργού ανάμεσα στο Σασκατσούαν και την εποχή που έζησε στο Μοντρεάλ, και παντού υπάρχει αυτή η αίσθηση του εκτοπισμού που βεβαίως είναι μια προϋπόθεση για να συνεχίσει κανείς το ταξίδι. Το πραγματικό όνομα του δημιουργού είναι Μαριό Λεπάς και υπάρχει αυτή η βαθιά σύνδεση με το χωριό του, το Σεν-Ντενί, η οποία έχει διαμορφώσει το χαρακτήρα του, και αν βρίσκεται στην πόλη πια, η καρδιά του δεν έφυγε ποτέ από εκεί, από την ιδιαίτερη πατρίδα του. Ο χαμένος Καναδός λοιπόν.

Le Canadien Errant, ο χαμένος Καναδός, υπάρχει όμως και το πασίγνωστο En Canadien Errant, το οποίο είναι ένα τραγούδι της προσφυγιάς από τα μέσα του 19ου αιώνα και αφορά τον περιπλανόμενο Καναδό, τον πρόσφυγα Καναδό, που έπειτα από τις ταραχές στην ιδιαίτερη πατρίδα του έχει αναγκαστεί να εκτοπιστεί και κάθεται στην όχθη ενός ποταμού και με τα νερά που τρέχουν στέλνει χαιρετίσματα στους φίλους του που ακόμα ζουν εκεί στην δυστυχισμένη χώρα. Ένα τραγούδι που γράφτηκε ανάμεσα στο 1837 και το 1838 μετά από μια εξέγερση στον Καναδά από τον Αντουάν Ζερίν Λαζουή, κυκλοφόρησε το 1842, έχει γίνει γνωστό σε πολλές εκτελέσεις. Εμείς θα προτιμήσουμε αυτή τον White Horse.

επόμενο είναι το La Douceur, δηλαδή η απαλότητα, και επιστρέφουμε στην φωτεινή Μεσόγειο, όπου μπορούσαμε να ζήσουμε κάτι από τον καλοκαιρινό ήλιο, καθισμένοι στην άκρη ενός βράχου, να ταινίζουμε τον ορίζοντα. Νομίζαμε ότι μπορούμε να ζήσουμε κάτι από τις ανθισμένες αμυγδαλιές, μονάχα που η ομίχλη μας ακολούθησε από το βορρά, το γαλάζιο νερό έγινε γκρι και χάσαμε το δρόμο μας χωρίς να καταλάβουμε.

Με αυτή την δυσίωνη εικόνα που περιγράφεται εδώ και θα έλεγε κανείς πως δεν πρόκειται για τη Μεσόγειο αλλά για τον Ειρηνικό ωκεανό, που το όνομά του βεβαίως μας εξαπατά, είναι ένας ευφημισμός και δεν το έχει σε τίποτα αυτός ο Ειρηνικός ωκεανός να μας καταπιεί με τα γιγάντια κύματά του και να μας ξαποστείλει μια για πάντα στα πίθμενα βάθη του. Εμείς όμως είμαστε οι κοσμοναύτες, αν και κάπως αργοναύτες, με την έννοια του ότι είμαστε αρκετά βραδιφλεγείς και με τις καθυστερήσεις μας, πλην όμως δεν γνωρίζουμε το φόβο και το δισταγμό, γνωρίζουμε επίσης πως μια λεπτή λωρίδα γης μας χωρίζει από τις χαρές της Καραϊβικής. Προς το παρόν όμως θα ανοιχτούμε από την Μεσόγειο προς τον Ειρηνικό και θα φτάσουμε και εκεί αμέσως μετά. Αυτό είναι το Pacific.

Από τον αγαπημένο μας Εζεκίλ Παϊλέ το επόμενο Pendant de Chichi Pompon. Πώς θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε όλο αυτό τώρα έγκυρα, χωρίς θόρυβο, χωρίς φασαρία, χωρίς φανταχτερά πράγματα και στολίδια και μπιχλιμπίδια. Πρόκειται για ένα παλιό τραγούδι διασκευή εδώ που είναι πιο επίκαιρο σήμερα εικάζω από ό,τι στην εποχή του, επειδή όντως δεν χρειάζεσαι πολλά όταν υπάρχει η σάμπα, χρειάζεσαι ίσως μια ομπρέλα για να προστατεύσεις το καημένο του κεφάλι σου από τον ήλιο όταν κολυμπάς, όταν χορεύεις πλάι της, πλάι στο μπλε της θάλασσας, ξέρεις ότι όλα είναι εντάξει και έτσι θα παραμείνουν στο άμεσο μέλλον.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος στον ουρανό του κόσμου. Πάμε για το τελευταίο τέταρτο ημίωρό μας με αλλαγή ρεπερτορίου. Πάμε στους Αγγλοσάξονες, πάμε στην αγαπημένη μας Σάρον Βανέτεν και στα μαγικά ακόρντα της και επανερχόμεθα δρυμύτεροι.

περάσουμε τώρα σε μια άλλη ηλιόλουστη ακτή, την ακτή της Καλιφόρνιας, να συναντήσουμε την Lana Del Rey, και ας πούμε πως είναι το πρώτο φως, η αρχή της μέρας, η αυγή μιας νέας εποχής, και επειδή έχει προηγηθεί το απόλυτο σκοτάδι, αυτό το φως είναι ένα φως εκτυφλωτικό και εσύ θέλεις να τρέξεις προς τα εκεί, προς την πηγή του. Αυτό είναι το λεγόμενο φαινόμενο του φωτοτροπισμού. Κατά βάθος είμαστε όλοι πεταλούδες της νύχτας, σαγηνευμένοι από το φως μιας κάποιας λάμπας.

Αυτό ήταν λοιπόν το First Light από την Lana Del Rey και η ζωή συνεχίζει να περνάει βιαστικά και σαν να μην έφτανε αυτό, η ζωή είναι γεμάτη με απρόοπτα και ο καθένας μας είναι ένα απρόοπτο αν το καλοσκεφτείς πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος μας. Όμως, που και αυτό είναι ένα απρόοπτο, πολλές φορές υπάρχουν πράγματα για τα οποία αξίζει να ζήσεις, για τα οποία αξίζει να αγωνιστείς. Εδώ παρακάτω η Lucy Dacus έχει μερικές ιδέες. Αν έχετε κάποιες και εσείς μπορείτε να συνεισφέρετε, έτσι κι αλλιώς αυτή η εκπομπή είναι ένα μεγάλο χωνευτήρι και αν δεν προκύψει τίποτα δεν χάνουμε απολύτως τίποτα. Αν προκύψει κάτι είναι κάτι καλό από μόνο του, ό,τι κι αν είναι αυτό. Αυτό είναι το Planting Tomatoes από την Lucy Dacus.

βαθιά ερωτικό, γιατί συνέχεια αυτή η αγάπη κρέμεται από μια κλωστή, μια κλωστή από φεγγαρόφωτο. Μπορείς να διακρίνεις καθαρά μέσα στη νύχτα την ασημένια της λάμψη. Είναι εύθραυστη, αλλά μπορείς να την πλέξεις καλά στα δάχτυλά σου και με την βοήθειά της να αναρριχηθείς, να ανέβεις πολύ ψηλά. Μονάχα που και εκεί έχεις ανάγκη από κάποιον που να το λέει πραγματικά η καρδιά του. Με αυτόν μαζί θα κυνηγήσεις το αστέρι του βορρά και θα ορχιστείς ταυτό. Στο λόγο μου μπορείς να μου έχεις εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το North Star που ακολουθεί.

πάλι εδώ για τη συνέχεια ένας παγκοσμίου φήμης Καλιφορνέζος, ο αγαπημένος μας Beck, και το Ride Lonesome είναι και αυτό μια οδή στο σεληνόφως, το καινούριο πόνημά του, μονάχα που αυτός ακολουθεί ένα μοναχικό δρόμο. Άλλωστε, για πόσο ακόμα μπορείς να ζεις με τις αναμνήσεις σου και για πόσο ακόμα μπορούν να ζεσταίνουν την καρδιά σου. Τελικά κάποιες φορές συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δεν χρειάζεται κανένα τραγούδι να σου το πει αυτό, όταν ήδη το ξέρεις βαθιά μέσα στην πληγωμένη σου καρδιά. Συμφωνώ σε αυτό, επειδή τα τραγούδια όταν μας αγγίζουν είναι επειδή αποκαλύπτουν κάτι που ήδη ξέρουμε, αλλά με έναν τρόπο το φωτίζουν αλλιώς, όπως το φεγγάρι που λέγαμε.

Και στη Βρετανία τώρα, με επίσης έναν παλιό γνώριμο για την συνέχεια, τον Τζάρβις Κόκερ, ο οποίος φαίνεται να έχει εμπλακεί και αυτό στη δίνη των αναμνήσεων, μια σειρά από ξεθοριασμένες Polaroid που αποκαλύπτουν ένα παρελθόν ολότελα σβησμένο και έναν εαυτό μας πραγματικά αγνώριστο. Έφτασες πολύ μακριά, πολύ βαθιά, όσο βαθιά μπορεί να φτάσει κανείς. Έπειτα λίγο ακόμα πιο μακριά και ακόμα πιο βαθιά. Και πόσο βαθιά μπορεί να φτάσει η αγάπη? Κανείς δεν το γνωρίζει μέχρι να το βρει.

φωτογραφίες νυχτερινές κυρίως, με λεπτομέρειες που σου αποκαλύπτονται επί τη εμφανίση, πράγματα που μπορείς να διακρίνεις μονάχα εκ των υστέρων, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι ήδη αργά. Πάντα το μέλλον κρύβεται μέσα στο παρόν, ιδιαίτερα επιμελώς πολλές φορές έχει τον τρόπο του να μας ξεγελάει. Μετά τις ανοιχτές χορδές του Τζάρβις, κάτι από δεύτερο χέρι της Αναΐς Καρντό, Second Hand. Λίγο πολύ, αγαπημένες φίλες και φίλοι, αυτά είχαμε να σας διηγηθούμε και σήμερα, την πρώτη Κυριακή του Μάη, θα είμαστε τακτικοί εδώ στο ραντεβού μας και την επόμενη με ένα αφιέρωμα στην Αμερικάνα, κάτι που κάποιοι από εσάς φοβόσασταν πως θα έρθει και κάποιοι από εσάς το περιμένατε πολύ. Από εμένα και τον τακτικό συγκυβερνήτη μου Γιώργο Κωστόπουλο να έχετε μια υπέροχη νύχτα και μια υπέροχη εβδομάδα και ένα ξεκούραστο βράδυ και μια ομαλή προσγείωση.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

Adjusting. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. Adjusting. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος.